0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ακολουθήσαμε τον Παύλο καθώς επέστρεφε στην Ιερουσαλήμ και απολαύσαμε την επανένωσή του με την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ στο προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Εβραίοι που πιστεύουν ότι είναι μπερδεμένοι και δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν στη νέα τους πίστη. Οι Εβραίοι τοπικοί αρχίζουν να μη συμπαθούν και να μισούν τον Παύλο γιατί δίδαξε ότι δεν χρειάζεται να πάνε μέσω του μοσαϊκού συστήματος για να σωθούν. Όταν μια ομάδα τον βλέπει στο ναό, μαζεύτηκαν και το χτύπησαν. Ένας Ρωμαίος διοικητής μπαίνει μπροστά και συλλαμβάνει τον Παύλο, νομίζοντας ότι είναι εγκληματίας. Το πλήθος είναι τόσο βίαιο που οι στρατιώτες έπρεπε να μεταφέρουν τον Παύλο στους ώμους τους. Επιστρέφοντας στους στρατώνες, ο Παύλος λέει: «Ποιος είναι? Είμαι ένας Εβραίος από την Ταρσό. Μπορώ να μιλήσω στο πλήθος?» Και ο διοικητής συμφωνεί, κατάπληκτος πως ο Παύλος του μίλησε στα ελληνικά. Στη συνέχεια όμως ο Παύλος μιλάει στο πλήθος στα εβραϊκά. Και το λεπτό που ακούνε τη γλώσσα που αγαπούν ήταν σε έναν ορμητικό άνεμος που ξαφνικά ησυχάζει. Ο Παύλος τους λέει ότι κάποτε ήταν ένας από αυτούς, ένας αυστηρός Φαρισαίος, ότι καταδίωξε όλους όσους τον ακολούθησαν. Τους λέει για την εμπειρία του στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Τους λέει ότι όταν ο ίδιος ο Ιησούς εμφανίστηκε σε αυτόν και περιγράφει πώς ήταν να είναι τυφλός για λίγες μέρες, εκείνος ένιωσε τη δύναμη του Χριστού. Στη συνέχεια περιγράφει την αποστολή του να πει στους εθνικούς για τον Κύριο. Όλοι ακούγαν με προσοχή μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τότε ήταν σαν να άναψε ξαφνικά μια σπίθα. Ο διοικητής έπρεπε να σώσει ξανά τον Παύλο. Ο διοικητής πίστευε ότι έπρεπε να χτυπήσει τον Παύλο για να μάθει την αλήθεια. Για να ξεφύγει από το μαστίγιο, ο Παύλος ρωτά: «Σας επιτρέπετε λοιπόν να μαστιγώνετε ένα Ρωμαίο πολίτη και μάλιστα χωρίς δίκη?» Στο 22-25. Οπ, αμέσως ο διοικητής σταματά την ανάκριση, έκπληκτος που ο φυλακισμένος είναι ένας Ρωμαίος πολίτης. Στη συνέχεια οργάνωσε μια ακρόαση για τον Παύλο με τους αρχιερείς για την επόμενη μέρα. Το επόμενο πρωί ο Παύλος στέκεται μπροστά στο συνέδριο. Από την αρχή ήταν προφανές ότι δεν θα είχε μια δίκαιη δίκη. Όταν ο Παύλος μιλάει, τον χτυπάνε στο στόμα. Η ένταση κλιμακώνεται ως ούτου ξεσπάει μια ταραχή και πάλι ο διοικητής σώζει τον Παύλο από το θυμωμένο συνέδριο. Γιατί σε μισούν τόσο πολύ? Εκείνη τη στιγμή στη φυλακή ο ίδιος ο Κύριος επισκέφθηκε τον Παύλο στο κελί του. Στεκόταν δίπλα στον Παύλο και τον εθάρρυνε: «Θάρρος Παύλε, όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη», λέει στο 23 και 11. Ο Παύλος μαθαίνει για μια συνωμοσία για να τον σκοτώσουν και ο διοικητής σώζει ξανά τον Παύλο από το κακό. Τον παίρνει στην Κεσάρια για να εμφανιστεί ενώπιον του Φίλικα, του Ρωμαίου ηγεμόνα. Για 2 χρόνια σιωπηλά ο Παύλος κάθεται σε μια ρωμαϊκή φυλακή. Εμφανίζεται στον Φίλικα, ο οποίος καταλαβαίνει από νωρίς ότι ο Παύλος είναι αθώος για οποιαδήποτε κατηγορία και θα έπρεπε να τον ελευθερώσει. Ωστόσο, ο Φίλιξ ήταν ένας έξυπνος πολιτικός και ήταν βέβαιος για την καλύτερη κίνηση πολιτική και έαρξε να παίζει με τον χρόνο. Ο Φίστος, ο επόμενος ηγεμόνας, ακολούθησε τον Φίλικα. Ο Παύλος ήξερε ότι δεν πρόκειται να είχε μια δίκαιη δίκη ούτε με τον Φίστο ούτε με τον Φίλικα. Άσκησε το δικαίωμα τέλος αρωμαίος πολίτης, αλλά ο Κύριος του είπε ότι θα εμφανιστεί ενώπιον βασιλιάδων. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε τη. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτική

0: ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
2: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
2: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
2: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
2: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
20: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
21: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
20: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
21: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
20: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
21: Με απεριόριστη θεματολογία.
20: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
21: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
20: στις 7 και 25 για σχέσεις
21: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
20: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
21: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
20: άπειρα θέματα
21: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
20: Το θέμα είναι
21: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
20: Συνεχίζεται.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Νίκο,
10: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
11: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
10: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
11: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
10: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-09711.
10: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
18: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
17: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
18: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
17: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
18: Με απεριόριστη θεματολογία.
17: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
18: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
17: στις 7 και 25 για σχέσεις
18: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
17: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
18: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
17: άπειρα θέματα
18: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
17: Το θέμα είναι
18: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
17: Συνεχίζεται.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: κίνη για να εξοικονομηθούν χρήματα και να πάνε εκεί που πραγματικά οι κοινωνικές ομάδες έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας καλά λέει με αυτούς τους τρόπους και λίγο παραπάνω να μην πληρώσει κανένας.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί το είπαμε σου μετά. Δηλαδή, ώρες διαφορά είχατε.
0: Δεν παίρνουμε σε μια διαδικασία πλειοδοσίας ούτε λαϊκισμού. Αντιλαμβανόμαστε τώρα όλοι τι γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Αν θυμηθούμε και ο τρόπος με τον οποίο ανελήχθη στην εξουσία και έγινε πρωθυπουργός το 2015. Και τότε μας έλεγε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και τελικά ήρθαν τα φαντς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, σας άκουσα λίγο πριν στην συνομιλία σας. Εμείς λοιπόν μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που απασχολούν και τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στην απόφαση του Ρίου ΠΑΚ. Τι λέμε? Πρέπει άμεσα να κινηθεί η κυβέρνηση για δύο λόγους. Το ένα είναι να επιστραφούν σε χιλιάδες δανειολήπτες τα χρεωστή τους κατά που έδωσαν όλο αυτό το διάστημα.
1: Λίγο να μετακινηθείτε γιατί σας χάνουμε. Μάλλον να μην μετακινήσετε γιατί σας χάνουμε, κυρία Μαργογιαννάκη.
0: Δεν μετακινούμε, αλλά.
2: Εντάξει, είμαστε καλά τώρα.
0: Από τη μία πλευρά λοιπόν πρέπει να τους δοθούν πίσω τα χρεωστή τους καταβληθέντα για τις δόσεις που υπολογίζονταν με βάση το κεφάλαιο και όχι τη μια δόση, και απ' την άλλη θα πρέπει να μπορέσουν να ξαναμπούν σε ρύθμιση χωρίς να συνεχίσουν να κάνουν περιττά δικαστικά έξοδα όσοι έχουν βγει εκτός ρύθμισης. Αυτά πρέπει να δει η κυβέρνηση άμεσα και να τα πράξει ώστε να πραγματικά να εξυπηρετηθούν χιλιάδες δανειολήπτες που τότε είχαν εξυπηρετηθεί πολύ σωστά με τον νόμο που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
0: Έχουμε πει και κάτι ακόμη. Ότι θα πρέπει για 1.200.000 συνταξιούχους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ξεκρέμαστοι γιατί εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση και δεν προσθέθηκαν στα δικαστήρια, να βρει και για αυτούς λύση. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα, γιατί οι πολίτες απέναντί μας και αυτό που θα κρίνουν στις εθνικές εκλογές είναι ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Αυτό που αναζητούν όλοι είναι αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής.
2: Μάλιστα.
0: Μιλήσατε για τους νοσηλευτές. Έχουμε υποβάλει συνεχείς τροπολογίες που αφορούν την ένταξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το εξήγηλε η κυβέρνηση πριν λίγο καιρό, ήρθε και τελικά και το εξήγηλε. Και ακόμα

0: βλέπουμε.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μαργογεννάκη, επιτρέπει τελικά στα κράτη-μέλη να ενισχύουν τις αναπτυξιακές τους τράπεζες.
2: Και τελικά ποιος ξέρει τους ευρωπαϊκούς νόμους και ποιος δεν ξέρει, και όποιος τους ξέρει να κάνει μερικά μαθήματα σε αυτούς που δεν τους ξέρουν. Γιατί βρείτε μια λύση
0: έτσι
2: εκεί.
0: Δηλαδή
2: να βρείτε μια λύση. Εμείς επιβάλλεται να τους ξέρετε και επιβάλλεται να λειτουργείτε σε σχέση με αυτούς.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μια τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία και πρότεινε, για να πούμε και στους ακροατές όσους δεν έχουν ενημερωθεί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, πρότεινε κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά τη στεγαστική κρίση. Το να δοθούν κάποια αδιάθετα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για να γίνει μόκλευση από εκεί και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε κοινωνικές κατοικίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται μέσα στον οδικό χάρτη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Next Generation για το 2026 στα κράτη-μέλη της και τους επιτρέπει πράγματι να ενισχύουν τις αναπτυξιακές τους τράπεζες με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν έργα που υπηρετούν.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ιδεώδες. Και μέσα σε αυτά ρητά
2: η κυβέρνηση λέει ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Να διαβάσουν καλύτερα την ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τον ευρωπαϊκό οδικό χάρτη. Τι να πούμε παραπάνω.
2: Μάλιστα.
0: Όταν καταλαβαίνουμε εδώ ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Έχουν ως προτεραιότητα να έχουμε μία ανάπτυξη που αφορά αποκλειστικά το real estate. Στα 2 ευρώ που δίνονται σε επενδύσεις, το 1 είναι, αφορά το real estate. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουληθεί η ελληνική γη. Και ταυτόχρονα μέσα από αυτό ξέρετε ότι ενισχύεται το πρόβλημα του στεγαστικού. Γι' αυτό συζητάμε και για την κατάργηση της Golden Visa και για τον περιορισμό της, της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις ζώνες πίεσης, γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, που το 60% των Ελλήνων πληρώνεται με 1.000-1.100 μισθό και δίνει το 70% του εισοδήματός του στο ενίκιο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Πληρώνεται κάποιος και όσοι ειδικά μήποτε με ακόμη χαμηλότερο, σκεφτείτε με 850 ευρώ, για ένα στούντιο μέσα στην Αθήνα χρειάζεται να δώσει 500. Πώς θα ζήσουν, πώς θα ζήσουν οι συμπολίτες μας.
2: Καλά, λίγα λέτε. Λίγα λέτε, γιατί αν δείτε τα μηνύματα που έχουμε, κυρία Μαρκογιαννάκη, λίγα λέτε, γιατί με τα μηνύματα που φτάνουν κάθε μέρα με τα σπίτια που βρίσκουν και φωτογραφίες οι άνθρωποι που μας στέλνουν. Είμαι υπόγειο στο Παγκράτη, 25 τετραγωνικά, 640 ευρώ.
0: Εμείς εδώ όμως δεν είμαστε για να κάνουμε διαπιστώσεις και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα όπως αυτά που αναφερθήκαμε πριν για τη στέγαση, όπως για το ζήτημα που αφορά την εργασία προτείναμε κάτι το οποίο εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, σε συγκεκριμένες θέσεις που αφορά την τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες, με κίνητρα στις εταιρείες αυτές, σε θέσεις έντασης διανοίας, δηλαδή αφορά κυρίως εργαζόμενους οι οποίοι έχουν υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες, για να μπορέσουμε να δώσουμε μία άλλη ποιότητα ζωής, να αποκτήσουν το χρόνο που τους λείπει οι πολίτες. Και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ακρίβεια και αφορά τον καθέναν από εμάς μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί και ο πρόεδρος, τον Νίκος Ανδρουλάκης, μπορεί να κοιτάξει κατάματα τους πολίτες την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, έχοντας μια προοδευτική διακυβέρνηση και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ που αυτή τη στιγμή λιμένοντας την αγορά. Βλέπουμε ότι έχουμε μια ασίδωτη αγορά. Αν δεν μπουν κανόνες, να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να μπουν πρόστιμα τα οποία δεν θα είναι χάδι, αλλά θα είναι αποτρεπτικά για να κερδοσκοπούν κάποιοι στις πλάτες των υπολείπων. Μόνο έτσι θα χτυπηθεί η ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε την κυβέρνηση συνεχώς αδράνεια, αβελτηρίες και ποιος πληρώνει το κόστος αυτής της αδράνειας τελικά. Πολύ.
1: Μάλιστα, σαφές. Θα σας πάω λίγο στο σοκοματικό και δημοσκοπικό. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει σήμερα το πρωί στο Ήλιον. Η ερώτησή μου είναι αν θα βρεθεί στο επίκεντρο η Αττική το επόμενο διάστημα, γιατί όπως φαίνεται δημοσκοπικά η Αττική είναι πληγή για το ΠΑΣΟΚ, καθώς έχει μείνει λίγο πιο πίσω.
0: Κοιτάξτε, θα γίνεται και θα γίνει και το επόμενο διάστημα μια τεράστια προσπάθεια και στα αστικά κέντρα, όπου πράγματι αυτό δεν αφορά μόνο τις δημοσκοπήσεις, αλλά το είδαμε και στα τελευταία ποσοστά των ευρωεκλογών. Υπάρχει μια ανισοκατανομή των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ μεταξύ περιφέρειας και αστικών κέντρων. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Τον δίνουμε καθημερινά και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον δίνει και με τις περιοδίες του, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που παίρνει και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, για να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να δώσει μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Αυτό θέλουν οι πολίτες, μια εναλλακτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Μπορούμε εμείς να υλοποιήσουμε την πολιτική αλλαγή. Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα, οι οποίες πραγματικά ακόμη και σήμερα σε αυτές αναφερόμαστε, είτε αυτό αφορά το ΑΣΕΠ, είτε αυτό αφορά τη Διάβγεια, είτε αφορά τις μεγάλες υποδομές της χώρας. Και εμείς, έχοντας ένα όραμα για το αύριο, για να έχουμε μια σύγχρονη κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι αυτό που βλέπουμε σήμερα με τη συνεχή παραγωγή σκανδάλων.
2: Κυρία Μαρκογιαννάκη, όμως,
0: για να το κλείσω, τις πολυοδομίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης.
2: Καλά, έχουμε παρετήσεις
0: προς το Γενικό Γραμματέα που φέρεται. Οι παρετήσεις, όπως είδατε, έγιναν για προσωπικούς λόγους. Δεν υπάρχει ανάληψη πολιτικής.
2: Εντάξει, όλες οι παρετήσεις για προσωπικούς λόγους γίνονται. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω και να.
0: Ναι,
2: θα το δούμε αυτό και θα το συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Γι' αυτό δεν θέλω να το συνεχίσουμε τώρα, γιατί και εμείς έχουμε προσπαθούμε να τελειώσουμε το ρεπορτάζ και να βρούμε συγκεκριμένα στοιχεία που θα τα αναφέρουμε σε πάρα πολύ, πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κλείσουμε με αυτό είναι ότι τελικά όμως εσείς έχετε ένα όραμα, εσείς έχετε ένα πρόγραμμα. Λέτε ότι είστε η μοναδική που έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και εγώ δεν θα διαφωνήσω και ότι είναι και κοστολογημένο, δεν θέλω να διαφωνήσω. Αλλά το όραμα δεν βλέπω, το δικό σας όραμα το βλέπει και ο κόσμος δημοσκοπικά, όπως είπε και ο Κουρνάλλας πριν. Κάτι φταίει.
0: Εντάξει,
2: κάτι φταίει.
0: Τις βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, τις αξιολογούμε. Εγώ θα πω ότι πρέπει να περιμένουμε και την παρόδο του χρόνου, γιατί προφανώς δεν έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή με την δημιουργία δύο νέων κομμάτων. Το είδαμε και άλλες χρονικές στιγμές, όμως. Προφανώς αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι θέσφατο. Να θυμίσω και τι είχε γίνει και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, που πράγματι είχαν πέσει αρκετά έξω. Εμείς συνεχίζουμε στον αγώνα τον οποίο έχουμε χαράξει, τη στρατηγική την οποία έχουμε χαράξει με γνώμονα τις εθνικές εκλογές. Και εκεί πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε, γιατί δείχνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει και τα στελέχη, έχει και το πρόγραμμα, έχει και την εμπειρία αλλά και την ανανέωση για να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες.
2: Κύριε Μαρκογιαννάκη,
0: ό,τι θα τα καταφέρουμε.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
2: Λοιπόν, εγώ κράτησα πολλά πράγματα.
1: Πες μου ένα.
2: Ένα. Οι φίλοι μας τα φανς. Διότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, δεν έλεγε ο κύριος Τσίπρας.
1: Το έχει πει ο κύριος.
2: Έφερε τα φανς. Οπότε δεν πήγαν στους τραπεζίτες.
1: Ναι.
2: Τα φανς όμως έχουν μεγάλη ανάπτυξη επί Νέα Δημοκρατία. Έχουν αναπτυχθεί. Είναι πάρα πολύ καλά. Και ψάχνουμε να βρούμε μια χρυσή τομή μεταξύ. Θες εσύ και πιστεύεις εσύ ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και αποφασίζει μόνη της? Εσύ το πιστεύεις?
1: Προφανώς.
2: Εσύ?
1: Ναι, γιατί να το πιστεύω?
2: Ο κόσμος το πιστεύει?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να
2: δημοσκοπικά που λέμε όταν μιλάνε. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα μετά την ακρίβεια, τι λέει ο κόσμος? Ότι πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή θέλει καμία δικαιοσύνη να πλήξει κάποιον που είναι λίγο πιο ψηλά από εμάς? Εμάς μας πλήττει, δεν?
1: Ναι, δεν μου είπες σε ποιον δικαιοσύνη. Από στα μεσαία στρώματα και στον κόσμο υπάρχει 100% δικαιοσύνη.
2: Συμφωνούμε.
1: Ναι, εγώ εκεί αναφερόμουν.
2: Στο 50%.
1: Εντάξει, δεν είναι το 50%.
2: Το 80%.
1: Στο 80% υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Ψηλά.
1: Από εκεί και πάνω υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Αμφισβητήσεις, ναι. Όχι τίποτα παραπάνω. Ναι. Επίσης, το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας λύθηκε. Διότι μετά τους φίλους μας τα φανς, είναι φίλοι μας και οι παπάδες που πειράζουν το κοινό.
1: Ναι.
2: Και λέω, δεν είναι κανένα μεγάλο ποσό. Η κίνηση για την κίνηση που έκανε η κυβέρνηση
1: και
2: αυτή.
1: Και το ξαναείπαμε την Πέμπτη, την Παρασκευή δεν ήμουν εδώ για να
2: την Παρασκευή το ξαναείπα μόνο.
1: Για να το πω, αυτό το κομμάτι των παπάδων, όπως τους.
2: Και το έχει ανακοινώσει και ο κ. Γεωργιάδης.
1: Όπως λες και εσύ, μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.
2: Τον μεγάλο παπάδο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα. Το κομμάτι των παπάδων. Των μεγάλων παπάδων.
2: Οι αλληλείς. Στο 10-20% πάμε πάλι.
1: Οι αλληλείς.
2: Το 80%.
1: Οι κτηνοτρόφοι. οι αγρότες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη με τέτοιο τρόπο. Για όσες και όσους χρησιμοποιείτε το μετρό, να πω ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20, θα κλείνουν δηλαδή νωρίτερα λόγω έργων. Μην βρεθείτε προ εκπλήξεως.
2: Έχουμε και μια φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη.
1: Ναι.
2: Μενίδη Καματερό, κάπου εκεί. Αν έχουμε νεότερα θα σας πληροφορήσουμε.
1: Πάμε λίγο και στα μηνύματα, καθώς έχουμε αρκετά. Έχουν μείνει
2: αδιάβαστα. Θα κλείσουμε τα μηνύματα. Θα κλείσουμε τα μηνύματα.
1: Εντάξει, και παρά 10 είναι.
2: Ναι, πριν αυτό. Σύφνος.
1: Σύφνος, ωραία.
2: Σύφνος.
1: Αν και το σύφνος ήταν καλύτερο να κλείσουμε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε, σύφνος.
2: Να αλλάξουμε λίγο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Όστρια, στον Πλατή Γυαλό, έχεις πάει Σύφνο?
1: Δεν έχω πάει Σύφνο, όχι.
2: Μα, ούτε και θα πας. Γι' αυτό το ανακοίνωσα την μέρα που, το ανακοίνωσα την μέρα που έλειπε για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Και
1: είναι πρόσεξε τώρα. Έχω πάει σε αρκετά νησιά. Σε πάρα πολλά νησιά. Η Σύφνο είναι, θα σου πω δύο νησιά που δεν έχω πάει και θα είναι τα δύο νησιά που θα ήθελα να πάω. Είναι η Σύφνο και η Σέριφο. Είναι τα δύο νησιά που δεν έχω πάει και θα ήθελα πολύ.
2: Η Σέριφο είναι ένα από το πρώτο νησί που πήγα διακοπές σε ηλικία 14 χρονών. Λοιπόν, και δεν είσαι του, δεν έχει κάνει χοντρό, γι' αυτό δεν έχει πάει Σύφνο, γιατί το φαΐ στη Σύφνο είναι σε λεμέντες, ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Α, δεν ξέρεις πολλά. Λοιπόν, θα μπορούμε να τον στείλουμε Σύφνο, όχι στο δώρο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις θα είναι στο Όστρια, πραγματικά μια οικογενειακή επιχείρηση με όλο το κόνσεπτ του Κυκλαδίτικου. Όλο το κόνσεπτ του Κυκλαδίτικου. Με θέα πάει στη θάλασσα στον Πλατή Γυαλό που είναι η καλύτερη. Η καλύτερη.
1: Και χωρίς και να το ανακοινώσεις, έχουν στείλει Σύφνος ήδη.
2: Γεια σας κυρίες και κύριοι, η φωτιά είναι στο Μενίδη από το Δημαρχείο προς Εθνική, πίσω στο δρόμο. Ο Μιχάλης, ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη για τη φωτιά στα ανταλλακτικά αυτοκίνητα του Ποπού.
1: Οδηγός ταξί ο Μιχάλης, ευχαριστούμε Μιχάλη.
2: Ευχαριστούμε Μιχάλη. Λοιπόν, Σύφνος, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Αυτό θα κουμπώσεις και με φαΐ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πας στο νησί που έχει το Τζελεμεντέ και να μην έχει φαΐ.
1: Απλά δεν είναι κουμπωμένο ακόμα.
2: Κουμπωμένο είναι, απλά δεν είναι, ποιο μαγαζί είναι.
1: Ναι, όχι, όπως το πες.
2: Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη. Θα τα αλλάξουμε. Τι λες και πάνω.
1: Να μην γίνει Παρασκευή.
2: Να γίνει μια μέρα πριν.
1: Ωραία, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Συμφωνείς?
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία, την επόμενη Πέμπτη.
1: Εγώ
2: θα
1: εδώ
2: θα
1: είμαι.
2: Δεν είμαστε σίγουροι.
1: Δεν είμαστε σίγουροι.
2: Δεν είμαστε σίγουροι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Κυριακό, ο οποίος στέλνει για την Σύφνο κατευθείαν. Ο Στέφανος, καλημέρα. Σας ακούω κάθε πρωί στον δρόμο προς την εργασία. Το θέμα που πρέπει να πείτε για τα φανς, σπίτια κτλ. Είναι ότι υπάρχει ένας ολόκληρος στρατός από δικηγόρους, συμβολιογράφους, φανς, τράπεζες, μεσητικά γραφεία που αρμέγουν τον Έλληνα. Είναι οργανωμένο σχέδιο. Πλέον οι δικηγόροι ασχολούνται μόνο με αυτά. Ο Θανάσης, καλημέρα. Μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Κάθε πρωινό ένα θαύμα, φως, ελπίδα, αισιοδοξία. Από κάτω, τι να πούμε κι εμείς που έχουμε δάνειο σε ελβετικό, η απάτη του αιώνα. Η κυβέρνηση μας δουλεύει κανονικά, έδωσε λύση στις τράπεζες και όποιος είναι 50% έκπτωση, πολύ ελάχιστη έχει καλό, ή άλλη τίποτα. Έχω πάρει 200, έχω πληρώσει 200 με δόση, 1500 χρωστάω, 2,20 χωρίς να μειώνεται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες το έλυσαν εδώ. Τίποτα. Θανάσης Κερατέα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Θανάση, την καλημέρα μας.
2: Ωραίο μπάνιο κάναμε το Σάββατο.
1: Στην Κερατέα. Ναι. Και τότε γιατί ψέγεις σε μένα που έκανα μπάνιο στην Καλαμάτα?
2: Γιατί ήσουν στην Καλαμάτα και εγώ δεν ανέβασα βίντεο.
1: Και τι,
2: εγώ ανέβασα βίντεο.
1: Η τοποθεσία είναι το θέμα.
2: Το βίντεο είναι το θέμα.
1: Μα εσύ μου είπες με το που ήρθες σήμερα στο σταθμό, μου είπες ανεβάζεις βιντεάκι από την παραλία. Και δεν σκέφτεσαι αυτούς που έμειναν πίσω. Άρα δεν έμεινες πίσω, είσαι ο Κερατέα.
2: Άλλο, η Κερατέα εδώ είναι, πίσω έμεινα. Δεν πήγα στην Κερατέα.
1: Έκανες μπάνιο όμως.
2: Άλλο αυτό.
1: Παραθαλάσσια είναι.
2: Και πολύ όμορφα, πάρα πολύ. Άλλο αυτό.
1: Την καλημέρα μας και στον Χρήστο. Καλημέρα σας κύριε. Προσοχή με τον Τσίπρα εννοεί. Έχει γράψει Τσίπρα το autocorrect. Τσίπρα σε ό,τι λέει. Πριν το 15 μας έλεγαν να μην πληρώσουμε διόδια και μετά ήρθαν τα ραβασάκια. Πάμε και στον Πάμφωδο, το φίλο μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καμία αναφορά έστω μικρή σε εθνική υπερηφάνεια σε εισαγωγικά και τους πολιτικούς που έτρεξαν για ψήφους. Δεν πάμε εμείς στις σκέψεις. Αυτές έρχονται σε εμάς, σκέφτηκε ο Χάιντεγκερ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, με πάνω μπουρναρά μαυρισμένο.
1: Καλά δεν είμαι, τι μαυρισμένο, μια βουτιά.
2: Καλά εντάξει.
1: Μια βουτιά και το Σάββατο έβρεχε κιόλας. Είχε συννεφιά.
2: Από την
1: πού να μα βρίσω, δηλαδή.
2: Φτάνει την Παρασκευή, το Σάββατο βρέχει και την Κυριακή είχαν σεισμό. Και επιστρέφει πίσω.
1: Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά.
2: Εκεί στην Καλαμάτα
1: το ξαναθέτει. Σούκου στην Καλαμάτα, Σάββατο βροχή και Κυριακή σεισμό. Δηλαδή,
2: το ξαναθέτε στην Καλαμάτα. Εδώ να στείλετε μηνύματα, οι καλαματιανοί που μα ακούτε, να στείλετε μηνύματα.
1: Την καλημέρα μα και στον Βασίλη που στέλνει να δηλώσει συμμετοχή για την Σύφνο.
2: Λοιπόν, Όστρια στον πλατή για λότ.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
14: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
13: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό,
11: μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
12: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα? Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική. Με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
12: Ιωάννα στο τετράγωνο.
11: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
12: Το θέμα είναι
11: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
12: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27-21-0-41-137 και 69-46-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
12: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
11: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
12: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Σταδίου 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
1: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Του Αλεξάνδριου παρών στην παρουσίαση και ο Ρίτζαρ Σιάου. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού σέντερ Ντεβόντε Άψον μέχρι το τέλος σεζόν. Στο Champions League του Βόλεϊ Ανδρών θα αγωνίζεται στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπα-Νικολάου. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες παραμονής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλη σύμφωνα με την ΑΣ. Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στον Τάλλας στην πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν οι Φαν Ντάικ στο 51 και Σάμερβιλ στο 64, ενώ για τους Ιάπωνες σκόραρε Νακμούρα στο 57 και Καμάντα στο 89. Στο άλλο παιχνίδι του έκτου γκρουπ, η Σουηδία επικράτησε 5-1 της Τινησίας. Για τους Σκανδιναβούς, τα γκολ πέτυχαν οι Αγιάροι στο 7 και στο 90-6, Ίσεκ στο 30, Γιόκερες στο 59 και Σβάνμπερκ στο 84. Για τους Αφρικανούς, μείωσε στο 43 ο Ρετίκ. Για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 1-0 του Ισημερινού, χάρη σε γκολ που πέτυχε στο 90 ο Αμάντιαλο. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Με Νίκο Κατσάτσο και Αντριάννα Πούλιου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Για βάλτε, βάλτε τώρα που γυρίζει και σιγά σιγά, όχι με βιασύνη, αλλά σιγά σιγά το Μουντιάλ μπαίνει στα καλύτερά του με όλα τα μεγάλα ονόματα να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στη μάχη. Δεν είδαμε τίποτα από τη Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο, δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο από τη Γερμανία κόντρα στο Κουρασάο, διότι θα μου πεις έβαλε 7 γκολ, αλλά 7 έχει βάλει και στους Βραζιλιάνους πριν από 10 χρόνια, δεν λέει τίποτα για τη δυναμικότητα απέναντι στο Κουρασάο. Είδαμε και την Ολλανδία να αγκομαχάει και να μην μπορεί να κρατήσει την νίκη απέναντι στους ταχύτατους και πιεστικούς Ιάπωνες.

Σας είχαμε πει πολύ νωρίς ότι και ο Ευάγγελος ο Μίχος το επανέλαβε, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου που πάνε σε διαζύγιο. Το θέμα είναι τι είδους διαζύγιο θα είναι αυτό, αν θα είναι βελούδινο, αν θα είναι απόλυση, αν θα είναι πώληση του προπονητή σε άλλη ομάδα για να εισπράξει ο ΠΑΟΚ τη ρήτρα, ένας ΠΑΟΚ που από ό,τι φαίνεται έχει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

κακός χαμός έγινε χθες στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη που τον είδαν περίπου ως μεσία, περίπου ως λυτρωτή για τα δεινά που αντιμετωπίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ.

Την ώρα που στον Άρη υποδέχονται λοιπόν, και σήμερα είναι επίσημη παρουσίαση στο Αλεξάνδριο, τον Βασίλη Σπανούλη, στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον Νίκ Καλάθη για να τελειώσουν και αυτή την μεταγραφή και να πάρουν την υπογραφή του για 2 χρόνια.

όλα αυτά με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Ολυμπιακό το Σάββατο στο κατάμεστο ΣΕΦ και με παρατράγουδα που έχουν να κάνουν τον Μπουνίδη του Τζόουνς στον Κέντρικ Νάν.

Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά για τον Μαρμόλ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Φαίνεται ότι στο κόλπο για την απόκτησή του, σύμφωνα με τους Ισπανούς, μπήκε η Πορτογαλική Μπράγκα. Και ο Μαρμόλ, αν έτσι είναι τα πράγματα, το σκέφτεται.

0: μου επιτρέψετε όμως εισαγωγικά να αλλάξουμε κλίμα, και να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πολλές φορές σας έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ότι λάμπει, έτσι, ότι οδηγεί σε πρωταθλήματα, οδηγεί σε Champions League, σε κούπες κτλ. Το ποδόσφαιρο κυρίως είναι ένα κοινωνικό γεγονός, είναι μια αφορμή για κοινωνική προσφορά. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, και αυτό το έχουν αποδείξει, το αντιλαμβάνονται οι βετεράνοι του Ολυμπιακού, ο σύνδεσμος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, που και φέτος έχει ένα γεμάτο καλεντάρι με πολλούς αγώνες αλληλεγγύης για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης γίνεται ένας τέτοιος αγώνας, αλλά είναι, νομίζω, λάθος να τα λέω εγώ αυτά όταν έχω μαζί μου την ψυχή του Συνδέσμου Βετεράνων, τον γραμματέα του, τον Αντώνη Γλύκα, και την κυρία Δήμητρα Κούβαρη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης των Απανταχού Μανιατών, η Μάνη. Κύριε Γλύκα, κυρία Κούβαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Μεσημέρι. Καλημέρα σας, καλώς. Κυρία Κούβαρη.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είστε καλά.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Μια χαρά. Κύριε Αντώνη, να ξεκινήσω με εσάς και να μου πείτε τι σημαίνει αυτό το φιλικό και για ποιο σκοπό γίνεται.
1: Για μια ακόμη φορά θέλω να πω καλημέρα σε ένα αγαπημένο μου φίλε Γιώργο, σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και βέβαια στην αγαπητή μας κυρία Δήμητρα Κούβαρη, που είναι πρόεδρος ενός πολύ δυνατού συλλόγου με τεράστιο κοινωνικό πολιτιστικό έργο, θα τα πει όμως εκείνη, και βέβαια δεν μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε στο κάλεσμα να γίνει ένας αγώνας για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό σκοπό, διότι όπως και η αφίσα που με φροντίδα έφτιαξε η Ένωση για τον απόψινό αγώνα, είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης και πολλά άλλα που λέμε στην αφίσα επάνω για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και θα γίνει στην κυριολεξία χαμός. Βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Από τον κόσμο και τα προϊόντα που θα φέρει. Υπαριθμό 709 αγώνες του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, που μέσα σε αυτούς τους αγώνες τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πάντα τον αγώνα με αγάπη που δώσαμε στην Ακράτα, την υπέροχη Ακράτα,
0: Βεβαίως.
1: Που έχουμε υποσχεθεί να έρθουμε πάλι του χρόνου.
0: Και θα είναι χαρά μας.
1: Ενώ ο σύλλογός σας εκεί, τι εκπληκτικά πράγματα έγιναν. Πάνω από 70 σούπερ μορφές της ιστορίας του Ολυμπιακού θα είναι στο γήπεδο. Η αποστολή θα φύγει 6 ώρα με το Πούλμαν, που για μια ακόμη φορά η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει τις δραστηριότητες των βετεράνων της ιστορίας του συλλόγου. Με το Πούλμαν της ΠΑΕ θα είμαστε στο γήπεδο και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί, θα τα δει ο κόσμος. Και θέλουμε να ακούσουμε την κυρία Κούβαρη.
0: Κυρία Κούβαρη, βεβαίως θα την ακούσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει για εσάς αυτός ο αγώνας, αυτή η εκδήλωση, εγώ θα έλεγα καλύτερα, με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει για το σύλλογό σας?
2: Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε, είναι ο πρώτος φιλικός αγώνας της ομάδας ποδοσφαίρου της Ένωσης, επίσημος.
0: Μάλιστα.
2: Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό το γεγονός ότι είναι με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου και μας τιμά ιδιαίτερα, όπως είναι φυσιολογικό. Το περιμένουμε πώς και πώς. Προσπαθούσαμε από πέρυσι να τον κλείσουμε τον αγώνα. Δυστυχώς, επειδή έχουμε και εμείς πολλές εκδηλώσεις και οι βετεράνοι, συνέχεια κάτι γινόταν και το αναβάλαμε. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή και το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Να μας μιλήσετε λίγο για το σύλλογο και τις δραστηριότητες του, παρακαλώ.
2: Εννοείται. Εμείς είμαστε ο ιστορικότερος και μεγαλύτερος σύλλογος Μανιατών. Έχουμε σαν έδρα τον Πειραιά. Έχουμε παραρτήματα σε όλη την Αττική και Ανατολική και Δυτική Μάνη. Το έργο μας είναι ως επιτοπλής του φιλανθρωπικό. Διατηρούμε τμήματα πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως είναι χορευτικά χοροδίες, τα οποία είναι δωρεάν για τα μέλη μας και είναι από εθελοντές δασκάλους. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε να προάγουμε και τον εθελοντισμό. Και γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μας εκδήλωση φυσικά έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ναι. Αντί εισόδου συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης για τα Μητρώα του Humanity Greece. Ένα ίδρυμα το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πρώτο το οποίο συνδράμει τους συνανθρώπους μας και οι οικογένειες οι οποίες πλήγονται από φυσικά φαινόμενα ως επιτοπλιστών. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που μπορούμε να συνδράμουμε και εμείς στο έργο τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντώνη, φαντάζομαι ότι δεν σταματάτε εδώ, αλλά ξέροντας ότι η δραστηριότητα αυτού του συλλόγου είναι προς τον Πειραιά, νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να κανονιστεί η σημερινή φιλική αναμέτρηση.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες και βέβαια οι συνεχείς αγώνες όπως την ίδια εβδομάδα, το Σάββατο αυτό, 20 του μήνα, παίζουμε στο Λαύριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Από όπου ξεκίνησε την καριέρα το Βαμβακούλα.
0: Έτσι, στη Λαβριωτική.
1: Έχουμε να πάμε στη Μαγούλα και συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό. Και διάμεσα έχουμε και τον αγώνα βέβαια στις 27 του μήνα, το άλλο Σάββατο, της UNESCO με τις σταθερές συγκοινωνίες για τα παιδάκια του ΠΙΚΠΑ, όπου είσαι και ο προπονητής της ομάδος των διεθνών σπουδαίων προσωπικότητων της UNESCO, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια και ηγετικό στέλεχος στο κέντρο του γηπέδου. Αγαπάμε πολύ και σε εκτιμάμε και σε
0: θυμόμαστε όπως και τη Δήμητρα.
1: Είναι τεράστιο το έργο που κάνει.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό το λόγο μας έτσι. Γιατί να σημειώσουμε και κάτι. Δεν έχουν ομάδα βετεράνων. Η ομάδα τους είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, μια ομάδα με παιδιά που μάλιστα ανέβηκαν και κατηγορία και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Και έχουμε ένα αρκετά όμορφο και δύσκολο έργο σήμερα.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά
0: να πούμε σήμερα την ώρα και το γήπεδο, κύριε Αντώνη.
1: Είναι το γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Νίκαια, ένα υπέροχο γήπεδο και βέβαια πολλοί κόσμος, αλλά και η κυρία Δήμητρα, η κυρία Κούβαρη έχει ετοιμάσει με τους συνεργάτες της πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για αυτόν τον αγώνα. Δεν μπαίνουμε απλά και παίζουμε μπάλα, θα έχει χορευτικά, τεχνικούς ύμνους, θα έχει εθνικό ύμνο, θα έχει ομιλίες, βραβεύσεις και άλλα ωραία πράγματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε σήμερα. Με μεγάλη αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό ανταποκρινόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα σε αυτό που ζητά ο κόσμος. Στήριξη και συμπαράσταση στο έργο που υπάρχει από τον κάθε σύλλογο να βοηθάμε και εμείς. Και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή έφτασε ο Γκόγκιτς εχθές από την Σερβία που ήταν ένα χρονικό διάστημα και δίνει το παρόν σήμερα στο γήπεδο μεταξύ όλων των άλλων μεγάλων μορφών της ιστορίας του Ολυμπιακού
0: που τους
1: ζούμε όλοι.
0: Κυρία Κούβαρη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην εκπομπή, να ευχηθούμε στο σύλλογό σας κάθε επιτυχία.
2: Αν μπορείτε να έρθετε το βράδυ, θα είναι μεγάλη μας.
0: Δυστυχώς έχω επαγγελματική υποχρέωση στην τηλεόραση και δεν μπορώ.
2: Και θα λέγατε για το πειρατικό και πάλι. Δεν πειράζει.
0: Να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και για το παιχνίδι.
2: Εγώ
0: θέλω να
2: ευχαριστώ και τον κύριο Γλίκα.
1: Δήμητρα, ραντεβού εμείς εξήμιση στο γήπεδο.
2: Και για την συνεργασία την υπέροχη που έχουμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Νίκαια γίνεται αυτό το σημαντικό φιλικό παιχνίδι και όσοι πάτε να ξέρετε θα πληρώσετε εισιτήριο, μπορείτε να φέρετε εκεί τρόφιμα μακράς διαρκείας, τρόφιμα δηλαδή που δεν χρειάζονται ψυγείο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται όταν γίνονται τέτοιοι αγώνες. Αυτά τα πράγματα κάνει ο Σύνδρομος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού εδώ και δεκαετίες.

όπως σας είπα και νωρίτερα, η είδηση της ημέρας εδώ στα δικά μας τα αθλητικά είναι οπωσδήποτε η λύση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που ίσως να είναι και θέμα ημέρας να γίνει αυτό. Στην ουσία απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και για τέλος εποχής, αφού πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος με τη σφραγίδα βεβαίως του Ιβάν Σαββίδη έφερε και πάλι τον ΠΑΟΚ στους τίτλους, είτε για πρωταθλήματα μιλάμε είτε για κύπελα, και τον αναβάθμισε αγωνιστικά. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εδώ μιλάμε για θετικό πρόσημο, εδώ μιλάμε για τον προπονητή που έβαλε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.

Ο φίλος Μωτάκης λέει: μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού πάλι τα ίδια. Παίκτες στοιχήματα. Αν δεν πάρεις έτοιμους παίκτες ομάδα για πρωτάθλημα και Ευρώπη, δεν κάνεις. Είναι εδώ η γνώμη του φίλου μου του Τάκη. Ο φίλος μου Μιχάλης λέει: καλημέρα στο Θείο Χελάκη. Χωρίς να σημαίνει ότι επικροτώ τη βία όπως αυτή εκφράστηκε μετά τον αγώνα μπάσκετ, να δούμε και το πόσο προκλητικός είναι ο Ναν σε όλο το μάτς. Και δυστυχώς η δράση φέρνει αντίδραση. Πάντως τα μπουνίδια δεν ταιριάζουν στο άθλημα του μπάσκετ και γενικά στον αθλητισμό. Πρέπει όμως να απομονώνουμε τις αφορμές. Καλό ταξίδι. Το Ξικενάν μάζευε βαλίτσες για Κατάρ. Στο καλό. Για Τζόνς, φουλ τιμωρία όπως λέει ο νόμος. Λοιπόν, εγώ λέω για Τζόνς, φουλ τιμωρία όπως λέει ο νόμος. Και εγώ λέω για Τζόνς, τιμωρία και από τον Ολυμπιακό. Διότι αυτές οι συμπεριφορές, άσχετα αν ο Ναν, όπως είδαμε σε ένα βίντεο που ήρθε μετά, ας πούμε, είναι ο πρώτος που τον σπρώχνει εκεί πέρα, δεν ξέρω, λογοφέρανε, τον έσπρωξε. Έτσι, η αντίδραση όμως του Τζόνς είναι απαραδεκτή, στυλιτεύεται και πρέπει να στυλιτευτεί και από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει γίνει, έτσι. Υπάρχει ένα βίντεο που οι δύο τους παίκτες έρχονται σε επαφή. Ο Ναν εκεί περνάει, ο Τζόνς μιλάει με τον Ναν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, και ξαφνικά ο Ναν τον σπρώχνει. Έτσι μπαίνουν κάποιοι στη μέση και μετά ο Τζόνς φεύγει από αυτούς που είναι στη μέση και πάει και τον χτυπάει. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικήτας λέει: μάλιστα κύριε Χελάκη, εσείς είδατε τον Μπουνίδη στον Νάν, αλλά εγώ είδα πέταγμα μπάλας και σπρώξιμο τον Νάν στο Βενζέκοφ, σπρώξιμο στον Παπα-Νικολά εκτός φάσης, κουτουλιά στον Ταϊρίκ και πρόκληση, σπρώξιμο στο λαιμό του Νάν, συζήτηση μετά τον αγώνα μεταξύ τους και ανταπόδοση του Νάν στο λαιμό του Τζόνς και μετά την πουνιά στον Νάν. Πρέπει να κατακρίνετε και τους δύο. Μα αυτό ακριβώς κάνω, καλέ μου φίλε. Τους κατακρίνω και τους δύο. Έτσι, τους κατακρίνω και τους δύο. Και με ενδιαφέρει ποιος ξεκίνησε τον καυγά, αλλά και πώς συνεχίστηκε ο καυγάς. Το ίδιο με ενδιαφέρει, είναι και οι δύο απαράδεκτοι. Ο Ναν να μην στυλιτευτεί από τον Παναθηναϊκό. Θα σου πω το εξής, καλέ μου φίλε Μιχάλη. Να στυλιτευτεί. Αλλά έχει κάνει κι άλλα ο Ναν τον προηγούμενο καιρό και δεν είδα να στυλιτεύεται. Γι' αυτό και δεν έχω και απαιτήσεις από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και δεν έχω και απαιτήσεις από έναν πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ο οποίος λέει, αν το είπε έτσι, ότι είναι πιο ακροδεξιός και από τον Κασιδιάρη. Αν είναι πιο ακροδεξιός και από τον Κασιδιάρη, τέτοιου είδους συμπεριφορές του είναι οικίες. Αυτά. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω.

Αυτό που θέλω να σας πω τώρα, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι το δώρο του 943 Intervetten Sports. Τι δώρο είναι αυτό? Τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτριο Κοόστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύβνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου, όχι αυτή την 5η, την επόμενη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Να το ξαναπώ, είναι τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτρικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύφνο, και θα έχει και φαγητό. Λοιπόν, στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος.

Ο φίλος μου Λευτέρης λέει: βέβαια, ο ένας είναι ο προβεβλημένος Ναν και ο άλλος είναι ο μη προβεβλημένος παίκτης Τζόνς. Καλημέρα, Θείο. Δεν ξέρω γιατί κάνεις αυτό το διαχωρισμό, φίλε μου Λευτέρη. Και οι δύο είναι απαράδεκτοι. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports. Inter Veteran Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκης Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ψάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
14: Στο Ήλιον περιόδευσε το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Τώρα υπογράμμισε παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των οικοκυριών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης, τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέρφια πανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1996 που ισοπαίδωσε το σπίτι τους. Στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τοπικά μέτρη άνεμη στον ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
15: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Σας είπαμε ότι σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου τυπικά στον ΠΑΟΚ. Αλλά για να το δούμε το πράγμα πώς ακριβώς έχει. Ο Παναγιώτης Στεφάνου είναι μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Τι καταλαβαίνεις, τι μαθαίνεις?
1: Αυτό που διαρρέεται πλέον σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ότι πάμε προς λύση μετά από 5 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και μάλιστα με ένα διαζύγιο το οποίο φαίνεται ότι θα είναι συνενετικό. Ούτε δηλαδή αποζημίωση θα πάρει ο Λουτσέσκου αυτό τον τελευταίο χρόνο που είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ούτε βέβαια και ο ΠΑΟΚ θα τον πουλήσει στο Κατάρ και δεν θα εισπράξει και από εκεί χρήματα. Υπήρξε μια κουβέντα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μεταξύ του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Ιβάν Σαββίδη, μια κουβέντα που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Δόθηκε ένα περιθώριο μέσα στο Σαββατοκύριακο να το ξανασκεφτούν και οι δύο. Ο Σαββίδης του ξεκαθάρισε ότι για διάφορους λόγους δεν θα ήθελε να συνεχίσει αυτή τη στιγμή τη συνεργασία μαζί του. Ο Λουτσέσκου το δέχτηκε, δεν θέλει να φύγει σαν εχθρός από τον ΠΑΟΚ. Έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία της ομάδας.
0: Δεν αμφισβητείται.
1: Κάποια στιγμή η ζωή δεν ξέρεις πώς θα φέρνει. Ίσως να επιστρέψει για τρίτη φορά. Εάν έφευγε όμως, αν δεν έφευγε ως φίλος, δεν θα υπήρχε αυτή η πιθανότητα.
0: Προφανώς.
1: Προτιμά λοιπόν τώρα Λουτσέσκου να ακολουθήσει αυτή την οδό και για την ιστεροφημία του, διότι είχαν αρχίσει και διάφορες δυσαρέσκειες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό του. Του λέγαν όλοι ότι δεν είναι θέμα οικονομικό τώρα. Το θέμα είναι, εφόσον δεν σε θέλει ο μεγαλομέτοχος, πάρε το καπελάκι σου και φύγε, και κάποια στιγμή ίσως οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Και αυτό προτιμά να πράξει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Αυτό αναμένεται μέσα στην ημέρα, αλλά όλα δείχνουν ότι πράγματι η σημερινή είναι και η τελευταία μέρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Άρα θα πορευτεί η ομάδα από εδώ και πέρα με άλλον προπονητή, και φυσικά θα ξεκινήσει τώρα και μια άλλη κουβέντα για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.
0: Θα την παρακολουθούμε την κουβέντα αυτή. Παναγιώτη Στεφάνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη.

0: Μιλάμε για τέλος εποχής, έτσι. Και τώρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να βγει στην αγορά και να ψάξει για προπονητή. Και μην θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεις προπονητή όταν σε λίγες μέρες αρχίζει η προετοιμασία και όταν υποτίθεται Βιερίνια και Μάτος τρέχουν έναν κάποιο προγραμματισμό μεταγραφικό. Μη χρονοτριβούμε όμως, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει στην άλλη άκρη ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι φίλε.
0: Πώς είσαι?
1: Εντάξει.

0: Ναι. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Να βλέπουμε, ας πούμε, τώρα τι γίνεται με το Μαρμούλ. Mm-hmm. Τον οποίο ο Ολυμπιακός φαινόταν να είναι σε καλό δρόμο η μεταγραφή αυτή. Mm-hmm. Αλλά το γεγονός ότι είναι 24 χρονών, ότι μένει ελεύθερος από την Las Palmas και ότι είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι παίκτες αριστεροπόδαροι στόπερ σπανίζουν.
1: Ναι.
0: Ή τέλος πάντων είναι ακριβούτσικοι, αν θέλεις. Οπότε φαίνεται να δυσκολεύει, γιατί έχουν μπει πολλές ομάδες. Η Φέγενορντ, η Βιγιαρεάλ και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία έχει μπει και η Μπράγκα, η Πορτογαλική,
1: ναι,
0: που τον διεκδικεί. Δυσκολεύεται αυτή η περίπτωση, γιατί σου είπα τους λόγους. Πρώτον, είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και δεύτερον ότι είναι αριστεροπόδαρος. Έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή να μην αποκλείσουμε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός να, όχι να καταφύγει, αλλά να πάει στην περίπτωση του Κάρμου. Αλλά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο Κάρμο δεν θα είναι αυτός ο Κάρμο που ξέραμε, που είχαμε γνωρίσει τη δεύτερη περίοδο.
1: Ναι, όπου μπορείς να το πεις από αδιάφορο έως μέτριο, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα έλεγα το πρώτο.
1: Αδιάφορο.
0: Ήταν λάθος του γενικά, γιατί ενώ ήξερε, έβλεπε ότι δεν είναι ζεστός, παρέμεινε. Να υπενθυμίσω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Νότιγχαμ, έτσι. Πήγε στην Ισπανία. Δεν τα πήγε καλά με την ομάδα του, υποβιβάστηκε και τώρα φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, τουλάχιστον αυτό λέγεται. Όπως και ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι αρνητικός στην περίπτωση αυτή, με τον Γκάρμο, γιατί το ξέρουμε, μας ξέρει.
1: Και ποιος να είναι αρνητικός φέρνοντας στο μυαλό του την πρώτη χρονιά του Γκάρμο.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, είναι ένας στόπερ αριστεροπόδαρος, ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι από πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο Πιρόλα που έχει κάνει μια τρομερή χρονιά.
1: Δεν το έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Δεν το έχει αυτό. Έχει άλλα καλά στοιχεία ο Ιταλός. Αυτό του Κάρμου δεν το έχει. Και γι' αυτό στον Ολυμπιακό έχουν αρχίσει και το σκέπτονται σοβαρά για το ενδεχόμενο επιστροφή του. Και μάλιστα, αφού υπάρχει και συνδιοκτησία με την Νότια, άρα θα είναι μια εύκολη περίπτωση, ή με δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά για ό,τι αφορά τους στόπερ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός περιμένει απάντηση από τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα, και αυτή είναι μια περίπτωση που φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά όπως με βλέπεις είμαι γενικά επιφυλακτικός.
1: Είναι νεαρός αυτός, έτσι, 20-21.
0: Ναι, 20 χρονών είναι. Φαίνεται να είναι ένα καλό project το οποίο το κυνηγάνε στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει στην Εθνική Άντερ 21 της Ισπανίας. Και γενικά είναι ένας παίκτης που αρέσει τον Μεντιλίμπα. Μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να έχουμε εξελίξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε δύο εβδομάδες ακριβώς, με την επόμενη Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, Γιώργου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τη συνάντηση στο Ρέντι. Και από εκεί και πέρα, μετά από 4-5 μέρες, θα υπάρχει αναχώρηση για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο. Οπότε ο Μεντιλίμπα είναι ξεκάθαρος ότι θα ήθελε 4-5 από τις παίκτες που έχει στο μπλοκάκι του ή εν πάση περιπτώσει που υπάρχουν στη λίστα του Ολυμπιακού να τους έχει στην προετοιμασία. Όπως και το αμυντικό χαφ, δεν μπορεί να μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία. Αυτός ο Νοά Καντού της Λοριάν, 1,91 ύψος, βέβαια είναι 27, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε και καιρό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μια καλή περίπτωση. Να προσέξουμε και αυτόν τον παίκτη που φαίνεται να θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Γιατί τον Ολυμπιακό μετράνε αυτό, Γιώργο, πολύ. Να θέλει κάποιος πραγματικά να έρθει.
1: Βέβαια.
0: Να μπουν σε
1: διαφορετικά σύριαλ. Έχεις μούτρα, αντιστημίες, έχεις τέτοια πράγματα.
0: Όχι μόνο αυτό. Να μπουν σε σύριαλ, να τραβήξουν όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να περιμένουμε κτλ. Δεν το θέλουν. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα τα πράγματα. Ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Έτσι βλέπουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές γενικά και ειδικά που είμαστε ακόμα στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου. Αλλά θα πρέπει και ο προπονητής να ετοιμάσει την ομάδα, γιατί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές φέτος υπάρχουν τα προκριματικά του Champions League και θα πρέπει να έχει μια ομάδα έτοιμη στις 3 με 4 Αυγούστου. Βέβαια, όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, με σύντομο φορτούνι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα παιχνίδια και τον

0: και το δεξιμπακ, τον Μαθαίο, γιατί ξεχάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δεξιμπακ αυτή τη στιγμή, θα πάει με τη γνώριμη του ενδεκάδα, αυτή, την περσινή δηλαδή. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να πάει στην προετοιμασία και να μην έχουν πάει 2-3 παίκτες που τους θέλει και να τους χρησιμοποιήσει στα προκριματικά, μου φαντάζει λίγο δύσκολο.
1: Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι παίκτες που φαίνεται να κυνηγάει ο Ολυμπιακός, έτσι, είναι παίκτες από την Ισπανία, άρα καθ' υπόδειξη του προπονητή, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Και όχι μόνο
1: γιατί
0: αυτό,
1: ξέραμε ότι πέρσι διστακτικός ο Μεντιλίμπαρ, δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν προτείνει ο Μεντιλίμπαρ. Φέτος έχει προτείνει ο Μεντιλίμπαρ και μάλιστα νωρίς.
0: Όχι μόνο αυτό, ρε Γιώργη. Mm-hmm. Είναι και το θέμα ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κινείται σε ένα περιορισμένο χώρο τα μεταγραφικά για τον απλούστατο λόγο ότι έχει το ρόστερ του 7 ξένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ξεφορτώσει.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε συζήτηση. Διάβασα προχθές, ας πούμε, για ένα Βραζιλιάνο κτλ. Mm-hmm. Πώς είναι να συζητήσει όταν έχει 7 ξένου και δεν ξέρει αν θα φύγουν οι δύο. Το Ορτέγκα ακόμα περιμένουμε την πρόταση.
1: Ναι.
0: Φαίνεται τώρα ότι υπάρχει άλλη ιταλική ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει με τα λόγια δεν κάνουμε συζήτηση.
1: Προφανώς.
0: Και με τα αν, τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος ο Ταρέμι θα αποφασίσει μετά το Μουντιάλ τι θα κάνει, και το βρίσκω λογικό. Για μένα ναι, θα αποχωρήσει. Άντε σε όλους αυτούς τους παίκτες να προσθέσουμε τον Γιάρεμτσουκ, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι από την επιθυμία του προπονητή να επιστρέψει στο ρόστερ ο Ουκρανός και να είναι ο βασικός στόπερ. Στην προετοιμασία και στα πρώτα παιχνίδια τα προκριματικά.
1: Βασικός αδερφόρ, ναι. Και,
0: ναι, όπως είδα και το Μαρόκο με τη Βραζιλία, το Μαρόκο θα φτάσει ψηλά. Άρα,
1: καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Άρα, μην ξεχνάμε το προηγούμενο Μουντιάλ και τέταρτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι καλύτερη από την ομάδα
1: αυτή της προηγούμενης τετραετίας. Είναι πολύ ταχυδυναμική.
0: Και έβλεπα εσύ Γιώργο αυτό τον Ουναή του Παναθηναϊκού. Πεχταράς είναι αυτός.
1: Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης.
0: Αυτός είναι ο ιδανικός χαφ.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Πώς δεν μπόρεσα να τον κρατήσω. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος χαφ αυτή τη στιγμή από αυτούς που βλέπω που έχω δει μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά ο Ουναή έκανε πολύ καλή εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Και το ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν το
0: είναι. Εγώ εντάξει, να σου πω την αλήθεια, τώρα το διαπίστωσα περισσότερο. Είχα επικεντρωμένο. Επειδή μου αρέσει γενικά το Μαρόκο, αν και δεν έπαιξε ο Ελκαμπή.
1: Και με αυτόν τον Σαϊμπαρί στην κορυφή της επίθεσης.
0: Καλά, αυτός είναι. Αυτόν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Ερχόβεν, δεν είχε αντίπαλο. Αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ είχε πιστήσει την προσοχή σε αυτόν τον παίκτη. Το πλασέ που κάνει το σκάψιμο.
1: Άλλο πράγμα.
0: Όσο μπορούσα να δω, γιατί δεν βλέπω και πάρα πολύ καλά να σου πω την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούσα, προσπαθώ, κάνω μεγάλη προσπάθεια για να δω τα παιχνίδια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τρομερό πλασέ, τρομερό σκάψιμο, τρομερό τελείωμα. Και δεν είναι και center four, έτσι.
1: Όχι.
0: Ψιλοενιάρι.
1: Ψιλοενιάρι. Εντυπωσιακό παίκτη.
0: Οπότε, για να καταλήξω κάπου, ο LKB φαντάζομαι δυστυχώς ότι μπορεί να καθυστερήσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά το Μουντιάλ θα χρειαστεί να πάρει και ανάσες, έτσι, να πάρει έτσι. Μια άδεια. Έρχεται από ένα κουραστικό Κόπα Αφρικά το χειμώνα. Το είδαμε, την έβγαλε αυτή την κούραση και ψυχική και σωματική.
1: Έτσι, ναι.
0: Οπότε, Ολυμπιακός με ποιο σεντερφόρ θα πάει στην προετοιμασία και στα προκριματικά. Ακόμα και ο Κλέιτον είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην προετοιμασία. Μέχρι να δουν τι θα γίνει στον Ολυμπιακό ή να ψάξουν και για άλλο center for. Μην το αποκλείσουμε και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα, να είσαι καλά.
0: Καλά Γεωργάκη, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Να επαναλάβω το δώρο του σταθμού, τρεις μέρες με δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύβνο, στο νησί του Τσελεμέντε. Φυσικά θα έχει και φαγητό για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύβνο. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, 9 μετά το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Και ήρθε η ώρα τώρα να συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μεσημέρι είναι, έχω χάσει λίγο την ώρα με το Μουντιάλ.
1: Ναι, μεσημέρι είναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μουντιάλ. Υπάρχει κάτι από αυτά που έχεις δει και σου έχει χτυπήσει στο μάτι? Ομάδα, παίκτης, αποτέλεσμα, οτιδήποτε.
2: ομάδα Πετσαβούτου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι διαφορές Ευρώπης και άλλων χωρών δεν είναι τόσο μεγάλες. Δηλαδή, ποιες ευρωπαϊκές έχουν νικήσει μέχρι στιγμής? Όσες είχαν βατά παιχνίδια. Νίκησε η Σκωτία την ΑΕΔ, νίκησε η Γερμανία του Κορασάου και η Σουηδία την Τινησία που ήταν πολύ χειρότερη από όσο περιμέναμε. Οι υπόλοιπες έχουν δυσκολευτεί, δηλαδή και η Ολλανδία χτες με την Ιαπωνία. Και γενικώς βλέπουμε ότι η ψαλίδα ψιλοκλίνει. Αν, γιατί δεν το είδα live, αλλά είδα εκτενή στιγμιότητα μέχρι στιγμή την πιο εμφατική νίκη, ενώ από θέμα αντιπάλου κτλ. Έχει κάνει η Αμερική, γιατί η Παραγουάη πήγε με τις καλύτερες προδιαγραφές στο φετινό Μουντιάλ.
3: Ναι.
2: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί. Και τι τρεφίλε, δηλαδή μου είχαν σπάσει τηλεόραση, τα παραβάλα ρολόι χτες. Ξέρεις πόσο αγαπώ το τουρκικό πρωτάθλημα γενικώς. Έχει γραφτεί ιστορία χτες στο Αυστραλία-Τουρκία. Μόλις λέει για δεύτερη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, νίκησε ομάδα που είχε λιγότερο από 30% κατοχή στο γήπεδο.
3: Ναι, 30, ναι, ναι.
2: 30 τελικές είχαν οι Τούρκοι. Απίστευτα πράγματα.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό
3: με βάση δούμε την εικόνα του παιχνιδιού, το πιο έτσι, εντυπωσιακό αποτέλεσμα, σχεδόν απίστευτο, ναι, ήταν αυτό των Τούρκων με τους Αυστραλούς.
2: Με βάση την εικόνα, βέβαια, γιατί βάση... δεν εννοείται ότι οι διαφορές τους δεν δείχνουν να είναι τόσο μεγάλες κτλ. Και πραγματικά, εγώ να το πω, αλλά βέβαια να θυμίσω ότι και άλλες εν τέλει παγκόσμιες πρωταθλήτριες δεν ξεκίνησαν καλά στο Μουντιάλ. Έτσι, μία ήταν η Αργεντινή, προς θυμόμαστε το 22, και η Ισπανία το 10 που το πήρε, χάσε την Ελβετία.
3: Ναι.
2: Και η Αργεντινή είχαν χάσει από τους Σαουδάραβες πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Να τα λέμε αυτά. Αλλά η Βραζιλία, φίλε, ήταν πονόματος. Πραγματικά πονόματος.
3: Απογοήτευση, δηλαδή. Πες το, απογοήτευση, ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή άλλα πράγματα περίμενες και οι Μαροκινοί μπήκαν και πολύ δυνατά. Δεν υπάρχει, λέει, ένα ομάδα που μας έχει κάνει ξεφάσει το πρώτο 15-16 λεπτά, όπως είχε γίνει.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό, ας πούμε, ότι το Γκαλέτο, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι και τόσο εύκολο ένας προπονητής συλλόγου να πηγαίνει σε εθνική ομάδα. Είναι δύσκολο, δεν προσαρμόζει εύκολα. Παρ' όλα αυτά, να τους ξαναδούμε. Είναι και οι συνθήκες περίεργες.
3: Εγώ λέω ναι, να τους ξαναδούμε, αλλά κάπως αυτή η δήλωση που έκανε μετά το παιχνίδι ο Ανσελότη, ότι εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε καλοί, κάναμε κάποια λάθη και δώσαμε πολλά φάουλ, αλλά είμαι ικανοποιημένος από το δεύτερο.
2: Θυμίσα τα μάν.
3: Ναι, ρε παιδί, τι διάλογο, ας πούμε. Τόσο χαμηλά το βάζει τον πύχη για τη Βραζιλία.
2: Ίσως να μην θέλω να τους πιέσει.
3: Ναι, ναι.
2: Τίμιο το Κουρασάο, πολύ τους χάρηκα.
3: Βάλανε και γκολ, τι άλλο θέλουν.
2: Οι εικόνες μέχρι στιγμής, οι εικόνες έτσι που έχω κρατήσει μέχρι στιγμής, είναι τρεις. Καταρχάς τα δάκρυα του Ντίκ Αδβοκάτ χτες,
3: ναι,
2: που ξεκίνησε το παιχνίδι ο προπονητής του Κουρασάο, τόσο ότι έγινε ο γυραιότερος στην ιστορία του Μουντιάλ προπονητής. Είδα, ρε παιδί μου, τρομερό πράγμα το να κάτσεις σε πάγκο ομάδα σε Μουντιάλ και να τρως 7 γκολ, έτσι. Εννοείται ότι οι εικόνες που είδαμε σήμερα το πρωί, έτσι, μετά τη λήξη του αγώνα της Ιαπωνίας, τρέχουν και καθαρίζουν ένα τεράστιο γήπεδο.
3: Βέβαια.
2: Και επίσης, που δεν μου άρεσε, ο κακομοίρης ο διαιτητής που δεν ήξερε αγγλικά και προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τον Νοτιοαφρικανό στη
3: Ναι, αυτό δεν ήταν ωραίο.
2: Το χειρότερο, εσύ ποιο είναι? Τους έχουμε κάνει ρομπότ, τους φοράμε 15 καλώδια.
3: Ναι, ναι. Είναι αποκρουστική εικόνα.
2: Είναι και αποκρουστική εικόνα. Δηλαδή θα μπορούσε με την τεχνολογία να γίνει καλύτερο. Και επιπροσθέτως, αυτό το cooling break δεν είναι πάντα που θα έπρεπε να ήταν στη διακριτική ευχέρεια. Το έχουν πουλήσει τώρα αυτοί μετά το σκάνδαλο που έγινε με το, και τη δικαστική που είχαν με το Fox Sports πριν από 4 χρόνια. Θα σας πω για όσους ξέρουν την ιστορία. Ας ήταν ένα λεπτό, μα 3 λεπτά αρισί. Δηλαδή πες ότι τρως γκολ στο 19. Και πας να κάνεις φάση στο 20 να ισοφαρίσεις και είσαι έτοιμος να ισοφαρίσεις. Δηλαδή τους έχεις πάρει τον αέρα μετά το γκολ που δέχτηκες και ξαφνικά 3 λεπτά διακοπή.
3: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτή η Αμερικανοποίηση. Όχι, δεν βοηθάει αυτή η Αμερικανοποίηση του σπορ καθόλου.
3: Όχι, καθόλου.
2: Και για να καταλάβετε, όταν η FIFA αποφάσισε να κάνει το Μουντιάλ φθινόπωρο πια στο Κατάρ, το Fox στην Αμερική τους πήγε δικαστικά και τους λέει: εμείς είχαμε πληρώσει πριν από χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα για να γίνει καλοκαίρι.
3: Ναι.
2: Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο μεταδίδουμε άλλα πράγματα. Και έχουμε χασούρα. Και επειδή η FIFA κατάλαβε ότι θα έχει πολύ μεγάλη δικαστική, θα έχει μάλλον δικαστική ήττα και προφανώς και πολύ μεγάλο πρόστιμο, τι κάναμε? Πήγαμε στο Fox και του λένε: θα πάρεις το επόμενο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα και το μεθεπόμενο του 30 στο 1/3 της τιμής. Και επίσης το 26 θα καθιερώσουμε και τα 3 λεπτά cooling breaks για να μεταδίδει διαφημίσεις.
3: Και έτσι έγινε η δουλειά. Πολύ ενδιαφέρον. Μόνο ένα συγγραφέα του Μουντιάλ εμπιστευτικό θα μπορούσε να μας τα πει αυτά, φίλε.
2: Αυτά. Ολλανδία δεν ήταν κακή, ρε εσύ, αλλά.
3: Όχι, αλλά και οι Ιάπωνες δεν ήταν κακοί.
2: Τους λείπει, ρε εσύ, ένα φόρβος, θα έλεγα, αυτό το πράγμα. Ο Ντεπάη και ο Μάλεν και ο Χάκπο. Και δεν είναι φόρ περιοχή, παιδί μου. Ένα φόρπερ, ένα κλάιφερτ, ρε παιδί. Ένα κλάιφερτ λείπει. Εντάξει, γιατί να με το συζητώ, οι Ιαπωνέζοι πολύ καλοί.
3: Ναι.
2: Σουηδία δεν είδα, εντάξει, είναι περίεργα πολύ
3: και προχωρά. Εγώ είδα λίγο, δεν αντέχω. Είδα λίγο.
2: Αλλά η Σουηδία είναι ένα έτσι και η στάδη να παρακολουθούμε. Γιατί θυμίζω ότι δεν έκανε ανοίξει τα προκριματικά. Τη πέρασαν από τη θέση του Nation League.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα όταν έχει Ισακ και Γιόκερες μπροστά. Δηλαδή. Τόσο, έχουμε δει κάμποσες, νομίζω σχεδόν το 1/3, θα δούμε κι άλλες.
3: Ναι.
2: Έτσι, δεν έχουμε δει καλά ακόμα. Αγγλία, Αργεντινή,
3: Πορτογαλία, Γαλλία.
2: Έχουμε πραγματάκια ακόμα να δούμε. Σήμερα θα δούμε και το Βέλγιο, να δούμε τι κάπνουν φουμάρει στη φουρνιά. Ουρουγουάη επίσης να δούμε, που γκρινιάζουν για τον Μπιέλσα.
3: Ναι,
2: Ισπανία επίσης, σήμερα βέβαια με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Ευτυχώς είναι νωρίς, 8, 11 και 2, κάπως θα τα δούμε.
3: Πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Πρωτάθλημα μπάσκετ, κοίταξε. Καταρχάς θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ελπίζω κάποιοι να καταλάβανε γιατί, αν ισχύει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί το κάνει ο ρεπορτάζ μπάσκετ, γιατί ο Αταμάν δεν ήθελε τον Derek Jones. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά σειρά του τελικού. Δηλαδή, στον Άκα τον έχουμε δει να πηγαίνει και να επιτίθεται φραστικά στον προπονητή του και να διαμαρτύρεται. Αυτό δεν το κάνει καρδιά για το γόνο. Πα τα ποδήλατα και του λε: Coach, τι είναι εδώ. Έτσι δεν είναι. Είναι προσβλητικό για τον άνθρωπο, για το. Εγώ απορώ πω ο Μπαρτζόκα δεν τον ξαπόσχει στα ποδήλατα εκείνη. Και έχει κάνει αυτά που έχει κάνει με τον Άν. Εντάξει, διαβάζουμε τώρα ότι ο Άν έχει χτύπημα στα πλευρά και βλέποντα κάτι βίντεο είναι. Όχι αντιαθλητικά αυτά τα χτυπήματα. Παιδιά, αφήστε για ποια ομάδα μιλάμε και για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Τέτοιοι παίκτες δεν πρέπει να μπαίνουν στο πακέ. Έτσι, δηλαδή αμαυρώνει την εικόνα του Ολυμπιακού και το πρωτάθλημα του αυτό που έγινε μετά. Εσύ, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους. Αυτά δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα για τον Ταϊρή. Διακοπή συμβολίου και ξαποστείλετε τον ίδιο και τη συμβολή έχετε το παιδί. Κατά τα άλλα, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερο στο αναμενόμενο θεωρώ στη σειρά. Έτσι που το πήγε με 3-2, έχει τα παραπονά του. Θεωρώ ότι στο Game 5 ήταν από τα 5 παιχνίδια ίσως η πιο νορμάλη διατησία και για τους δύο. Όχι ότι ήταν καλή, το ξαναπεί Έλληνες και ξένοι διαιτητές στο μπάσκετ είναι απαράδεκτοι. Δεν έχουν τα ίδια κριτήρια, με αποτέλεσμα και οι παίκτες να μην ξέρουν τι. Στο Game 4 ξέρω εγώ επιτρέπονται τα σκληρά φάουλ, το Game 5 δεν επιτρέπονται. Τύχιο παράδειγμα. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος συνολικά αυτή τη σεζόν του Παναθηναϊκού και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα εν τέλει. Αλλά από εκεί πέρα μπορούμε να συζητάμε για καιρό. Δεν σου λέει, η είδηση τη μέρα για μένα είναι. Εγώ δεν το περίμενα. Για το Ρασβάν.
3: Για το Ρασβάν, το είπα και εγώ αυτήν την είδηση τη μέρα.
2: Εσύ εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, δεν τον τρώγατε ένα μήνα πριν να πάμε το κλείσουμε και στον Παναθηναϊκό. Που ψάχναμε και φέραμε το δανό μάγο. Μακάρι να τα καταφέρει το παιδί, έτσι.
3: Ναι.
2: Οι κινήσεις του Παναθηναϊκού δείχνουν ότι υπάρχει πλάνο και υπάρχουν αποφάσεις, έτσι. Οι αποδεσμεύσεις. Ποιοι πολλούνται και οι παίκτες που πάει να κλείσει, προφανώς έχει τεθεί ένα πλάνο. Αυτό είναι αισιόδοξο.
3: Ναι.
2: Τώρα, αν το πλάνο βγει στο γήπεδο.
3: Άλλη κουβέντα.
2: Θα φανεί μετά. Ο Πάοκ πραγματικά. Μένω μια λευκή πετσέτα όλο αυτό, δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι, γιατί συνδυάζεται μάλλον με οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν.
2: Ναι, έτσι αλλά όταν ο προπονητής σου λέει: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θέλω να μείνω, άρα θα πάρει αποζημίωση φεύγοντας ο άνθρωπος. Έτσι.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι σε ενετικό διαζύγιο και δεν θα πάρει αποζημίωση. Και γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία.
2: Μάλιστα. Λάθος, μέγα λάθος.
3: Ναι.
2: Να πας να πάρεις ποιον και να ψάξεις τι. Δηλαδή, ακόμη και καλό προπονητή που έφερε, θυμίζω. Γιατί ο Αμπελ Φερέιρα ήταν πραγματικά καλό προπονητή. Βλέπουμε και τι κάνει όταν έρθει για τον Πάο. Έχει αρρώσει όλη τη Λατινική Αμερική ο άνθρωπο.
3: Με
2: την Παλμέιρα. Παρ' όλα αυτά, είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ έντονα στον Πάο.
3: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, και πού θα στραφεί τώρα ο Πάο. Πρέπει να πάρει Έλληνα.
3: Ελάτε.
2: Κάτω το όνομα του Νίκο Παπαδόπουλου. Και θα τα πούμε.
3: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, Γιώργο μου. Να σε καλά.
3: Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Προναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
12: Η ώρα είναι μία.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
14: Αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μερνάκης στις επόμενες ημέρες. Η Μπράγα ενδιαφέρεται για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, που το όνομά του είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες, σύμφωνα με την Εμούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 22χρονος Σουηδοβόσνιο στόπερ της Σάντεφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Διεξήχθη χθες στην πλατεία Ετού η τελετή για την έναρξη της περιοδίας του τροπέου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ σε πόλεις και νησιά όλης της Ελλάδας μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται από τον Άρη ο νέος προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης στην αίθουσα τύπου Ηλίας Ζούγρης του Αλεξάνδριου. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Αμερικανού σέντερ Ντεβόντε Άψον μέχρι το τέλος σεζόν. Στο Champions League του Βόλεϊ Ανδρών θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός με έδρα το ΔΑΚ Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση του 25χρονου διεθνούς ακραίου Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μέχρι το 2027. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες σε παραμονή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου Σεβίλη, σύμφωνα με την ΑΣ. Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στον Τάλας στην πρώτη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ. Τα γκολ των Ολλανδών σημείωσαν οι Φαν Ντάικ στο 51 και Σάμερβιλ στο 64, ενώ για τους Ιάπωνες σκόραραν οι Νακαμούρα στο 57 και Καμάντα στο 89. Στο άλλο παιχνίδι του έκτου γκρουπ, η Σουηδία επικράτησε 5-1 τις Τινησίες. Για τους Σκανδιναβούς, τα γκολ πέτυχαν οι Αγιάροι στο 7 και στο 90-6, Ίσακ στο 30, Γιόκερες στο 57 και Σβάνμπεργκ στο 84. Για τους Αφρικανούς, μείωσε στο 43 ο Ρετίκ. Για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η ακτή Ελεφαντός του ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας 1-0 του Ισημερινού, χάρη σε γκολ που πέτυχε στο 90 ο Αμάν Ντιαλό. Στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ. Goal!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervention Sports και στην εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». I love σουβλάκι για να χορτάσετε την πείνα σας. I love σουβλάκι εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφη και ο Γέρακας και η Παλίνη και η Κηφισιά και το Μαρούσι και η Νέα Ερυθρέα και η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα και η Μεταμόρφωση. Παντού σε αυτές τις περιοχές I love σουβλάκι. I love σουβλάκι. Στείλετε την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr online και έρχεται γρήγορα. Τι θέλετε, κοτόπουλο, χοιρινό? Θέλετε καλαμάκι, θέλετε τυλιχτό, θέλετε μερίδα? Τα καλύτερα κρέατα ζουμερά ψημένα, I love σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να έρθει η παραγγελία στην πόρτα σας, στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στην επιχείρησή σας. I love σουβλάκι και καλή σας όρεξη.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: Coach Μπαρτζόκα, ο κύριος Νίκος εννοεί τον Μποζιονέλο. Απορεί που δεν έχει διώξει από την ομάδα των Τζόουνς. Και άλλος μπούκουρας μας βρήκε. Ο φίλος που υπογράφει με It's Me, να τα ξεχάσει αυτά που ξέρει. Εντάξει, αλλού. Ο Χάρης λέει: Μποζιονέλο, είδες τι έγινε, να γιάσει το χέρι του Ταϊρίκ με τον αλήτη τον Ναν. Δηλαδή ο Ναν είναι αλήτης και ο Ταϊρίκ δεν είναι, έτσι Χάρη? Είναι το ίδιο αλήτης, το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Καμία.

Όποιος δεν είναι αλήτης μετά από αυτή τη συμπεριφορά, τουλάχιστον ζητάει συγγνώμη. Τώρα, αν σας ενοχλεί που τα ακούτε γιατί σας χαλάει την όραση που είναι χρωματιστή, πότε κόκκινη και πότε πράσινη, στενοχώρια μου μεγάλη.

Γεια σου φίλε μου Θανάση από τη Νέα Φιλαδέλφια. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Τι να σου πω Θανάση μου. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά, δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε Θανάση. Δεν υπάρχει θέμα για να συζητήσουμε. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά. Όταν δικαιολογείς την μπουνιά σου φταίνει οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις. Μα υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα Θανάση, άμα θες να πας να ακούσεις αυτά που θέλεις. Αυτό δεν είναι το καλύτερο. Εδώ δεν είναι το Πριτανείο για να συστήνονται ραδιοφωνικώς οι διάφοροι κόπανοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο για να οξύνεις την κριτική σου σκέψη. Να συμφωνείς, να διαφωνείς, είναι δικαίωμά σου, αλλά να οξύνεις την κριτική σου σκέψη. Εάν δεν θες να το κάνεις αυτό, διότι βλέπεις το χρώμα της ομάδας σου και ειδονίζεσαι και νομίζεις ότι αυτό είναι το υπέρτατο ιδανικό, είσαι άξιος της τύχης σου.

Έχετε συνηθίσει να σας, να σας κανακεύουν τον οπαδισμό και να σας κολακεύουν για τις ψευτομαγκές σας, έτσι. Που σας αρέσει να βλέπετε μπουνιές να τις ρίχνουν οι άλλοι και να τις δικαιολογείτε.

Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, Τιτάνα, coach και Λάκη. Για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει και ο Ταϊρίκ και ο Νάν να αποτελέσουν παρελθόν από τις ομάδες τους, ή αλλιώς η τιμωρία τους να είναι παραδειγματική. Στο φινάλε, αν δεν τους αρέσει το μπάσκετ, θα τις γίνουν πυγμάκι, λέει ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι.

0: Πάμε τώρα στον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Γκαλίδη. Γιώργο, ανάψανε τα πνεύματα εδώ πέρα, διότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι δικαιολογημένη μια μπουνιά του Ταϊρικ Τζόν στον Ναν, επειδή ο Ναν ξεκίνησε πρώτο πρόχνοντα εκτό γηπέδου. Άσε τι έγινε μέσα στο γήπεδο. Και εγώ λέω ότι όσοι τα κάνουν αυτά έχουν στραβωμάρα, οπαδική στραβωμάρα. Αυτό έχουν, για να μην πω τίποτα χειρότερο.
1: Σε άκουσα, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουμε υπερτιμήσει την ευφυΐα ορισμένων. Mm-hmm. Μου γράφει ένα σχόλιο, mm-hmm, θέλοντας να δείξει καταρχήν ότι είναι και γνώσεις του αντικειμένου, και αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που λες, αλλά κυρίως να βγάλει από μέσα του όλη αυτή την καταπίεση χρόνου. Ο Σχοινάς, ο Βορεάδης, ο Πηλεϊδης, ο Κουκουλικίδης, ο Χριστοδούλου, ο Φούφης, ο Ταματζής, Κορομιλάς, Αναστόπουλος, Ζαβανός, αλλά πάνω απ' όλα ο Βασιλακόπουλος, να γυρίσουν πίσω άμεσα, είναι απέτηση του λαού. Αυτός λοιπόν ο βλάκας, γιατί πρόκειται περί βλακός, δεν γνωρίζει και κάνει και τον έξυπνο. Δηλαδή, πρόσκει τώρα, μπαίνει να σχολιάσει, σαν να μπω εγώ, ας πούμε, να σχολιάσω μια δημιουργία, ξέρω εγώ, το Αρμάνι του Βερσάτζε, θεός χωρές τους, που λες και ξέρω από μόδα, ας πούμε, που άμα μου δώσει ένα σακί θα το βάλω, αρκεί να ξέρω από πού είναι το μπρος και πού το πίσω. Λοιπόν, μπαίνει αυτός λοιπόν να σχολιάσει ο πανεπιστήμονας και λέει ποιοι θέλει να γυρίσουν πίσω. Ο Κουκουλεκίδης που αναφέρει είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Αυτός δηλαδή που ορίζει τους διαιτητές. Είναι δηλαδή, υποτίθεται, αν κάνει το ρόλο του, ό,τι σημαντικότερο στην διαιτησία. Ναι. Είχε μια αστοχία το παιδί. Προκάτοχος του Κουκουλεκίδη, ισχυρός άνδρας στη διαιτησία, ήταν ο Χριστοδούλου. Δεύτερη αστοχία. Ο Πιλοίδης είναι μέλος της ΚΕΔ. Τρίτη αστοχία. Ο Τανατζής είναι αυτή τη στιγμή ο εθνικός καθηγητής διαιτησίας. Τέταρτη αστοχία. Ο Σχοινάς είναι πρώην μέλος της ΚΕΔ που έδωσε τη θέση του στον Πιλοίδη. Πέμπτη αστοχία. Και ο Βορεάδης είναι παρατηρητής διαιτησίας. Του λες λοιπόν ότι είναι βλάκας ή δεν του το λες? Πες μου, για να καταλάβω.
0: Τουλάχιστον ότι είναι άσχετος.
1: Άσχετος μπορεί να είναι. Γιατί παίρνεις τον κόπο να γράψεις? Και εγώ άσχετος είμαι περί των φασουλολάχανων. Δεν λέω πώς θα τα φτιάξεις. Δεν δίνω συντάγες μαγειρικής. Αφήστε λοιπόν τις χαζουμάρες που ακούτε, τα βιντεάκια, γιατί τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα, Γιώργο. Επειδή παντού υπάρχει μια εικόνα και παντού υπάρχει ένα κινητό που σηκώνεται, σου λέει ο άλλος, είδα σε βίντεο, α, τον έσπρωξε ο Ναν. Άμα σε σπρώξε δηλαδή κάποιος, δικαιολογήσα να τον πυροβολήσεις. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που προσπαθούν να το ισορροπήσουν. Είναι ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από 15.000 πώς ήταν στο ΣΕΦ, αποθεώθηκε περισσότερο από το Φουρνιέ που ήταν MVP. Γιατί? Γιατί έκανε ψευτομαγκές.
0: Αυτό είναι
1: ο ίδιος Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος στον τέταρτο τελικό αποβλήθηκε με 5 φάουλ γιατί πήγαινε και κουτούλα για τους αντιπάλους του, ανοήτως, χωρίς να βοηθήσει κατελάχιστον την ομάδα του, και πηγαίνοντας προς τον πάγκο, πήγε να κάνει τον πάγκο όπα. Και αν δεν συγκρατιόταν ο Μπαρτζόκας, θα συζητούσαμε ακόμα για το επεισόδιο ανάμεσά τους.
0: Έτσι.
1: Ο ίδιος Ταϊρικ Τζόουνς είναι που την είχε πέσει στον Μπαρτζόκα όταν ήταν στην Παρτιζάν. Mm. Και πρόσεξε, τα λέω εγώ, ο οποίος έχω πει πολλάκες από αυτό το ραδιόφωνο, ότι η απόφαση του Ολυμπιακού να πάρει τον Τζόουνς και η ανοησία του Αταμάν, που είχε το προβάδισμα, να μην τον πάρει, είναι που άλλαξε τις ισορροπίες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή βοήθησε τον Ολυμπιακό ή επειδή δεν γουστάρουμε τον Αν, είναι καλό κάποιος να τον χτυπάει.
0: Ναι.
1: Να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπάνω. Και απλά το ζήτημα ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί που παλιά στα καφενεία δεν τολμούσαν να βγουν να τα πούν αυτά, mm-hmm, γιατί ήταν ο Μπάπης ο Τακούνας και τους πέταγε κανένα γαλακτομπούρεκο στο κεφάλι. Τώρα βγαίνουν στα social media, τα γράφουν ανορθόγραφα, χαίρονται, παίρνουν και κανένα δυο like από δύο άλλους καθυστερημένους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και τι διαβάζουν, αλλά σου λέει κάτι καλό, λέει εδώ τον Παναθηναϊκό βρίζερα, πάμε παρακάτω, ή τον Ολυμπιακό αντίστοιχα, και νιώθουμε ότι είναι και δημοφιλής. Αυτό είναι. Απλά και όμορφα. Και προσπαθείς εσύ τώρα να τους δείξεις αν έχει γωνία το δεκάρικο. Τσαμπακόπος.
0: Δεν έχει το ρημάδι.
1: Ναι, είναι τσαμπακόπος. Και είναι τσαμπακόπος γιατί πρόσεξε. Δεν είναι το θέμα. Είναι το θέμα αυτή τι είναι έτοιμοι να ακούσουν, όχι τι λες εσύ. Και δυστυχώς δεν είναι έτοιμοι να τα ακούσουν. Γιατί δεν είναι έτοιμοι? Για τον ίδιο λόγο, καταρχήν και εγώ, αν ήταν έτοιμοι να τα ακούσουν, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, θα είχαμε διαφορετικές κυβερνήσεις. Θα είχαμε ανθρώπους στη φυλακή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της στέρησης ελευθερίας, αλλά για κάποια πράγματα, όταν ας πούμε για παράδειγμα χάνονται ανθρώπινες ζωές με αυτόν τον τρόπο που χάθηκαν στα Τέμπη, ή όταν εξαφανίζονται εκατομμύρια από τον ΟΠΚΕΠΕ, κάποιος για άλλο πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Βλέπεις όμως ότι κυλάει μια χαρά η ζωή μας. Γιατί είναι αυτοί οι τύποι? Αυτοί και εσύ έχετε από μία ψήφο, είναι οι αστοχίες της δημοκρατίας.
0: Λέει εδώ ο Χάρης. Κόγκα, αγαπητέ, λέει, τον Αλμέιδα, γιατί τον είχες δικαιολογήσει τότε? Ποια η διαφορά, για να επιβεβαιωθεί αυτό που λες? Προφανώς δεν εννοεί τον Αλμέιδα, έτσι.
1: Τον Αλμέιδα, όταν είχε κάνει κίνηση, νομίζω προς οπαδούς, αν λέει αυτό. Γιατί ο Αλμέιδα δεν θυμάμαι να έχει χτυπήσει κανένα παίχτη.
0: Ο Αλμέιδα δεν έχει χτυπήσει παίχτη. Μάλλον άλλο εννοεί. Τον Καντονά πρέπει να εννοεί και γράφει Αλμέιδα. Φαντάζομαι.
1: Τον Καντονά βεβαίως και το δικαιολογεί.
0: Φαντάζομαι, λέω, δεν ξέρω τώρα. Χάρης αυτό, φαντάζομαι.
1: Αν δεν ξέρω και τον Αλμέιδα. Άψε, οποιοδήποτε.
0: Τον Αλμέιδα δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι για τον Αλμέιδα, γι' αυτό δεν. Μπορεί να έχει πει.
1: Εγώ θυμάμαι, αλλά μακάρι να το έχω πει. Οποιοδήποτε στρέφεται κατά ενός Καραγκιόζη που πάει και τον βρίζει, θεωρώντας ότι έχει από πίσω τον όχλο, γιατί στο ένας. Με έναν δεν θα πήγαινε στον δρόμο ποτέ κανείς να πει για τον Άννα αυτό που του σέρνει, ή στον Ντέρικ Τζόουνς αντίστοιχα αυτό που του σέρνει, το καταλαβαίνεις. Υπό τη δύναμη που του δίνει ο όχλος και θεωρώντας πάλι ότι θα γίνει δημοφιλής, το να βγαίνει και να βρίζει.
0: Λέει, με συγχωρείς, λέει ο Χάρης, το λαιμοπνίξιμο στον αστυνομικό της ΔΕΑ περνά ένα παιχνίδι με τον Μπάουξ στην Τούμπα. Άννα, αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι να έχεις δικαιολογήσει τον Αλμέιδα τότε.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι. Δεν θυμάμαι να το είχα δικαιολογήσει, αλλά ξαναλέω. Στην εικόνα που είδα από τα αποδυτήρια, τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ να σπρώχνουν τους παίχτες του Παναθηναϊκού?
0: Ναι.
1: Έτσι. Ή αντίστοιχα να σπρώξουν τους παίχτες του Ολυμπιακού. Τι δουλειά έχουν? Ασπίδες με ΜΑΤ με ασπίδες στα αποδυτήρια, πού ακούστηκε? Το μπάσκετ έχει κανόνες. Άρα αν παίξουν ξύλο μέσα στο γήπεδο θα μπουν ΜΑΤ. Το μπάσκετ έχει κανόνες. Τα αποδυτήρια είναι χώρος που συνεχίζεται το γήπεδο και οι παρατηρητές. Γι' αυτό πληρώνονταν δύο παρατηρητές διετσίες σε κάθε τελικό. Έτσι, για να μπορούν να πάνε να δουν στα αποδυτήρια τι συνέβη, να το καταγράψουν και να υπάρξουν οι αντίστοιχες ποινές. Τα ΜΑΤ τι ρόλο έχουν εκεί? Και ο τύπος που φωνάζει ρατσιστικά, γιατί δεν πρέπει να γίνει το κεφάλι του μπάλα? Απλά πράγματα αυτά στα δικά μου αυτιά. Να σου πω κάτι, το ίδιο δικαιολόγησα και το Φουρνιέ, να θυμίσω στο φίλο το Χάρη, όταν επιτέθηκε σε αυτόν τον αστείο τύπο στη Γλυφάδα, που θεώρησε ότι είναι καλό να του δείξει το πόσο μεγάλα δάχτυλα έχει, ας πούμε, και να τα υψώσει προς τα πάνω. Αλλά μετά πήρε το καφεδάκι του και έφυγε και άλλαξε χρώμα το παντελόνι που φορούσε. Κάποια στιγμή, αλλά εδώ πρόσεξε, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ συζητάμε για έναν καυγά που έγινε στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, και αν θες τη γνώμη μου, καλώς έγινε. Αυξημένη η παλμή, οι σφίξεις, τρελαίνονται οι παίκτες, στην τελική δεν με χαλάει. Όταν όμως βγαίνεις από τις τέσσερις γραμμές, το έργο τελειώνει. Δεν το συνεχίζεις. Αν το συνεχίζεις, είσαι τραμπούκος. Μέσα στις τέσσερις γραμμές δικαιολογείται και υπάρχουν και ποινές. Ναι, την ώρα που παίζουμε είναι επαφές, δέχομαι χτυπήματα, θα πονέσω, και εμείς το έχουμε κάνει στο γήπεδο. Εσύ δεν το έχεις κάνει. Εγώ έχω πάρει εκτραπή. Σου θυμίζω ότι ήμουν ρέκορνα στις αποβολές του πρωτάθλημα τύπου. 48 αγωνιστικές είχα φάει. Εντάξει, το 1990. Είχα κάνει χαζομάρα. Αλλά δεν κυνήγησα μετά κάποιον να το κρατήσω μανιάτικο. Έκανα το λάθος, το κατάλαβα. Η στιγμή δεν σημαίνει ότι καλώς το έκανα. Αλλά μπορεί να συμβεί στις τέσσερις γραμμές. Το απέξω είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν σχολίασα καθόλου το ότι άρπαξε από το λαιμό ή απόθυσε ή δεν ξέρω εγώ πώς έγινε η φάση του Τάιρικ Τζόνς με τον Άννα. Καλά έγινε. Είναι και μέσα στο στοιχείο του folklore του παιχνιδιού αυτό, έτσι. Αν το δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Αλλά το να συνεχίσεις στα αποδυτήρια δείχνει ότι είσαι κοινός τραμπούκος. Και να σου πω και κάτι. Το είπα και χτες, το λέω και σήμερα στο ραδιοφωνό μας το είπα. φορούσε τη φανέλα με το δάφνο στεφανωμένο ή θα μπορούσε να φοράει τη φανέλα με το τρεφίλ. Γιατί και ο Ναν δεν έχει καλύτερες συμπεριφορές. Αυτό θα λέμε.
0: Βέβαια, το ίδιο πράγμα είναι και χειρότερο πάσχο.
1: Και το έχουμε πει άπειρες φορές και μάλιστα εγώ θυμάσαι στη δική σου εκπομπή. Έχω πει του δίνει συνανθρωπισμό και το χαιρετά. Για αυτού του λόγου. Αλλά όταν φορά μια φανέλα, εκπροσωπείς έναν κόσμο. Αλήθεια αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει να φέρονται. Αυτό.
0: Αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη γίνεται παζουρλισμός.
0: Παζουρλισμός, ναι. Και ξέρεις, είναι αυτό καλό είναι καλό, αλλά και είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί ο Σπανούλης δεν είναι μεσσίας.
1: Όχι, αλλά ο Άρης έτσι κι αλλιώς από το σημείο που είναι μόνο ψηλά μπορεί να πάει παρακάτω, ναι. Με το μπάτζετ που θα έχει, έτσι. Κανένας προπονητής Γιώργο δεν είναι μεσσίας, αλλά ο ερχομός του Σπανούλη σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική οικονομική προσέγγιση ομάδας και αυτό είναι που περισσότερο εξετρελαίνει τον κόσμο του Άρη, όπως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει από το Μιστακίδη, ήδη είναι θέμα ωρών ημερών να ανακοινωθεί ο Καλάθης, γίνονται καλές μεταγραφές και στους δύο και το ζήτημα πλέον, το έγραψα και στο Σπόρταγκον, στο Ποπαγκάντα, σε ένα κομμάτι που έφτιαξε, ότι δεν μπορεί αυτούς τους παίκτες και αυτές τις ομάδες, γιατί θα έχουμε και μια αποκάλυψη το βράδυ μπασκετική στην εκπομπή μας στο sportal.gr, δεν μπορεί αυτές τις ομάδες να τις διευθύνουν αυτοί οι διαιτητές με αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει πλέον να πάμε υποχρεωτικά σε επαγγελματική διαιτησία για να σταματήσει όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται.
0: Μιας και το λες, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Πάνος, η μυστική συνάντηση πάω και δεν έβγαλε κάτι και γιατί ήταν μυστική, ξέρεις να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό?
1: Καταρχήν ήταν ανοησία του Παναθηναϊκού, αν θες τη γνώμη μου, πήγε να συζητήσει με την ΚΕΔ. Mm. Όταν δεν είναι το αφεντικό, πας και συζητάς με τους υπαλλήλους. Τσαμπακό που κάνεις. Mm. Άκουσε, το πρόβλημα δεν είναι η ΚΕΔ, Γιώργο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποφασίζει καν αυτή η ΚΕΔ. Η ΚΕΔ από μόνη της είναι προβληματική, γιατί είναι τύποι οι οποίοι σκύβουν το κεφάλι και λένε ναι σε όλα, άρα δεν κάνουν για τη θέση τους. Mm. Ως σφυρίχτερες του παρελθόντος και ο Κουκουλεκίδης και ο Πιλοίδης και οι υπόλοιποι είναι OK. Εγώ μπορεί να διάλεγα κάποιον άλλον, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι σκύβουν το κεφάλι. Το ζήτημα είναι ότι το κουμάντο στη διαιτησία το κάνει κάποιος κύριος Μαυραγάνης, ο οποίος δεν υπάρχει φωτογραφία του στο διαδίκτυο, όποιος ψάξει, και ο Ηλίας Κορομιλάς. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό πρέπει να αλλάξει χτες. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Ξέρουμε αν υπήρξε παρατήρηση στο διαιτητή στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο τελικό. Ξέρεις εσύ δημοσιογραφικά το αποτέλεσμα της παρατήρησης? Γιατί εγώ δεν το ξέρω. Άρα, γιατί πληρώνουμε τους παρατηρητές? Και οι διαιτητές ελέγχονται? Και αν ελεγχθούν και πούν ότι αν ο Χελάκης δεν κάνει καλή εκπομπή, θα αλλαχθεί. Έτσι δεν είναι? Ο διαιτητής που δεν κάνει καλές διαιτησίες, τι κόστος έχει? Υπάρχει διαιτητής που υποβάζεται? Κανείς. Υπάρχει point system στους διαιτητές? Όχι. Υπάρχει point system στους παρατηρητές? Βγαίνουν να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, ο Παναθηναϊκός φωνάζει. Εγώ σου λέω ότι είναι τρελή στον Παναθηναϊκό και ότι έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Βγήκε κάποιο επίσημο όργανο, κάποια επίσημα χείλη να πούνε ότι κοιτάξτε, ελάτε εδώ κύριε Αταμάν, τι είπατε, ελάτε εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, τι είπατε ότι είναι λάθος εδώ? Να, η φάση δημόσια την προβάλλουμε. Η άποψη του παρατηρητή, τεκμηριωμένη, είναι ότι 1, 2, 3, 4, 5. Πώς το κάνει ο Λανουά, πώς το λέτε αυτόν τον περίεργο που έχετε?
0: Λανουά.
1: Επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, δεν έχει σημασία, το κάνει όμως. Βγαίνει και λέει 1, 2, 3, 4. Τι έχει ζήσει στο μπάσκετ να συμβαίνει? Τι είμαστε, καμόρα? Να βγουν να τα πούν ανοιχτά. Ότι παιδιά, η κυρία Τσαρούχα είχε 99% σωστά σφυρίγματα. Να την αποθεώσουμε. Και να ξέρουμε ότι αυτό το είπε ο παρατηρητής κύριος Χελάκης, να ξέρουμε να αποθεώσουμε και τον παρατηρητή. Και αν ο παρατηρητής μας λέει το άσπρο μαύρο, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Να μας εξηγήσουν γιατί το ένα σφύριγμα στο ΆΚΑ είναι φάουλ και στο ΣΕΦ δεν είναι και τούμπαλιν. Τι κατεύθυνση έχει δοθεί στους διαιτητές? Γιατί είναι κρυφοί οι διαιτητές? Για ποιο λόγο δεν θα αναφέρουμε τα ονόματά τους? Μα εδώ υπάρχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα απολογηθεί ο κύριος Λεωλός, γιατί αποδείχθηκε, για να καλείται σε απολογία και να υπάρχουν ήδη τιμωρίες, ότι γνώριζε από πριν τους διαιτητές. Αν τους γνώριζε ο κύριος Λεωλός, γιατί τους κράτατε κρυφούς από τους υπόλοιπους? Γιατί ο κύριος Λεωλός λειτουργούσε και ως κομματάρχη, όχι ως πρόεδρος ΕΟΚ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Η ΚΕΔ πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργη?
0: Έτσι είναι, τι.
1: Λοιπόν, ας καθίσουμε να βάλουμε τα πράγματα σειρά. Ας διαλέξουμε έναν πρόεδρο για τον ΕΣΑΚΕ κανονικό. Όχι αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον περίεργο, τον Μιχάλη τον Μελίτη, τον οποίο εγώ συμπαθώ ιδιαίτερος. Μου είναι πολύ, ως φυσικό είναι εξαιρετικός. Φαντάζομαι ότι αν πάμε για φαγητό θα είναι μια καταπληκτική παρέα. Αλλά ως πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ είναι καρικατούρα. Διαλύθηκε το σύμπαν 5 αγώνες, έβγαλε μία ανακοίνωση ευχολόγιο και πήγε και έδωσε το κύπελο. Δηλαδή, γιατί να πιστεύουμε τον Γιώργο τον Ιωάννου που είναι και ωραίο παιδί.
0: Σωστά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Γιώργος Ογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
18: Συντονίσου. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτρέπει στα κράτη-μέλη μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης να υποστηρίξει το πρόβλημα της στέγης στο νησί Αναπληρώτη. Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσέθεσε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την νομοθεσία και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια απανθρακώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που διέμεναν. Το κοντέινερ αποτελούσε την κατοικία τους για περίπου 30 χρόνια. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Κένομες, με το κοπείο λόγω έργων. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τα ορεινά επιρροτικά, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά μέτρη άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό. Λέω ο φίλος μου Αποστόλης, δηλαδή δια της ΕΕΤΕΝ υπέρ του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός στη σειρά των 5 τελικών πήρε περισσότερα σφυρίγματα από όσα πήρε ο Παναθηναϊκός. Και λέω επίσης ότι δια της ΕΕΤΕΝ δεν έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός δίκαια ήταν πρωταθλητής. Αυτό λέω εγώ. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: μήπως θυμάστε ποιος αθλητής συνέχεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψεύτομαγκιάς εδώ και 4 χρόνια και μπαίνει συνέχεια με μπλουζάκι οργανωμένο και προκαλεί και τα δείχνει στις εξέδρες. Όποιος θέλει την τοξικότητα, ας πάρει την τοξικότητα. Εμείς θέλουμε τον μπάσκετ. Δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζυγαριά. Συμφωνώ και εγώ, δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζυγαριά. Εμείς κρίνουμε συμπεριφορές. Ο Νάν είναι ένας παίχτης ο οποίος πολλές φορές προκαλεί με τη γενικότερη συμπεριφορά του και γι' αυτό είναι κατακριτέος. Κατακριτέος είναι και ο Τζόνς που πήγε και έκανε αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία καμία. Έτσι. Καμία. Για κανένα. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης μου λέει: χαίρετε, γράψανε ότι ο ΠΑΟ θέλει να πάρει το Μοντέρο. Τι γίνεται? Το Μοντέρο ξέραμε ότι τον θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πάρει από την Βαλένθια. Αφού τον θέλει ο Ολυμπιακός, είναι τόσο καλός παίκτης, γιατί να μην τον θέλει και ο Παναθηναϊκός? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Πάντως συμφωνία με τον Ολυμπιακό για το Μοντέρο δεν υπήρξε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα αυτή, κάθε μέρα αυτή την ώρα, τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Και καλή εβδομάδα. Μια χαρά. Εσύ τι γίνεται?
0: Καλά. Είχαμε πέμπτο παιχνίδι και πρωταθλητή στο μπάσκετ. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο.
0: Το είχαμε συζητήσει άλλωστε.
1: Ναι, ήταν το μεγάλο, το τεράστιο φαβορί. Έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι φέτος η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πανίσχυρη σε όλα τα επίπεδα, μέσα, έξω από τον αγωνιστικό χώρο, δεξιά, αριστερά, παντού. Ευτύχησε να έχει έναν προπονητή ο οποίος με τα καλά του και τα στραβά του πήρε το ότι καλύτερο μπορούσε από τους παίκτες του, και νομίζω ότι είναι μια δικαιώση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά αυτό που θέλω να

0: υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Νομίζω ότι το έγραψε ο Γιώργος Γκαλίδης.
1: Ναι, και το είπε και προηγουμένως.
0: Είναι μονόδρομος η επαγγελματική διαιτησία. Αλλιώς οι σκηνές που κάποιοι χαρακτηρίζουν τοξικότητα και κάποιοι άλλοι το θεωρούν αντίδραση στη δράση της ΕΟΚ, θα είναι πολύ περισσότερες του χρόνου. Δεν θα είναι πρωτάθλημα αυτό, θα είναι kickboxing. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι όσοι αγαπάνε τον μπάσκετ να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα. Καταλαβαίνω και είναι και θέμα συμφέροντος κιόλας, έτσι. Δηλαδή, τόσο η διοίκηση του Άρη όσο και η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να βάζουν τα λεφτά τους σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο και γνωρίζει από την αρχή ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αγγίξει όλο τον κόσμο και να αλλάξει αυτό. Ακούω, ας πούμε, θες να επιστρέψει ο Βασιλακόπουλος. Όχι, ο Βασιλακόπουλος τόσο άλλος, παρανόμως δεν τον άφησαν καν να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Παρανόμως, το θυμίζω αυτό. Και αυτό δείχνει το πόσο αποφασισμένη ήταν η πλευρά του Λιόλιου να πάρει την ΕΟΚ στα χέρια της και τη διαιτησία, που προχωρήσανε ακόμη και σε κινήσεις που ήταν έκνομες. Εν πάση περιπτώσει, το νερό έχει μπει στα βλάκια, κυλάει, αλλά κάποια στιγμή αυτό το νερό, το βρωμό νερό, πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να δούμε όλοι όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μιλήσει κανείς και να διαμαρτυρηθεί κανείς για τη διαιτησία. Και το ξαναλέω, θεωρώ ότι μονόδρομος είναι η επαγγελματική διαιτησία. Με ανθρώπους κοινής αποδοχής, οι οποίοι θα συμφωνήσουν, θα βαθμολογούνται με διαφάνεια οι διαιτητές για την απόδοσή τους και την επίδοσή τους στο παιχνίδι, και αυτόμάτα θα υπάρχει μια κάθαρση. Και ησυχία. Πρέπει να γίνει ησυχία στο πρωτάθλημα. Αλλά όχι ησυχία με τον τρόπο της ομερτά. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα.
1: Όχι, δεν μακρηγόρησες. Θέλω να σου κάνω όμως και μια ακόμα ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση που δεν αφορά τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι από ό,τι φαίνεται είμαστε σε μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που συμπαρασύρει το Ισραήλ μετά από 107 μέρες πολέμου, για διακοπή του πολέμου, για τερματισμό του πολέμου. Όλα εύθραυστα είναι, αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ τελειώνει ένας πόλεμος με μεγάλες απώλειες ασφαλώς για το Ιράν, αλλά το Ιράν όρθιο. Η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου επιτέθηκε εναντίον του. Ακούστηκαν
0: και το Ισραήλ.
1: Ακούστηκαν διθύραμβοι ότι θα τους ισοπεδώσουμε, θα φέρουμε νέο καθεστώς. Εκεί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά τελικά το Ιράν έμεινε όρθιο παρά τις σημαντικές απώλειες. Και αυτό ίσως είναι ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο. Και θέλω να μου πεις τη θέση σου γύρω από αυτό.
0: Κοίταξε, το είπαμε και τις προάλλες. Ο τρόπος, οι μουλάδες που κυβερνούν το Ιράν δεν είναι. Δεν είναι, τους βλέπω ως μεγάλους ηγέτες και ως ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνέστηση.
1: Απολυταρχικοί και καταπιεστικοί είναι.
0: Εννοείται. Παρόλα αυτά, όντως κατάφερε το Ιράν με την περηφάνεια του κόσμου του και το κουράγιο να σταθεί όρθιο απέναντι σε αυτές τις πολεμικές μηχανές, όπως είπες. Είναι ένα μάθημα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια θα πρέπει να έχει διπλή σημασία. Το ένα είναι να υπάρξει η προσπάθεια στο Ιράν να εκδημοκρατιστεί και να εξανθρωπιστεί, γιατί δεν μιλάμε ότι οι άνθρωποι εκεί φέρονται στους άλλους ανθρώπους σαν ζώα, στις γυναίκες, στους αλλόθρησκους, σε όλους. Όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι ο νταβατζής του πλανήτη, και για να μην υπάρχουν νταβατζίδες στον πλανήτη δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε πρόβατα, και εννοώ για τις ηγεσίες και εν συνεχεία για το λαό, ή αν θες άλλαξε το αυτό για τους λαούς και τις ηγεσίες. Όμως πρέπει αυτό το πράγμα να το επισημάνουμε και να επιμείνουμε σε αυτό. Οφείλουμε να είμαστε μαχητικοί, οφείλουμε να είμαστε αντιδραστικοί εκεί που χρειάζεται, και να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι δεν είναι νταβατζίδες η δική μας πλάτη. Και ίσως σιγά σιγά να πάρουν και το μήνυμα και οι εντός των τυχών, ότι δεν μπορούν να πουλάνε νταβατζιλίκι στις δικές μας ζωές. Οφείλουν να είναι σωστοί και δημοκράτες.
1: Νίκος Συρίγος, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε.

Ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο λέει: καλό τους φίλους συμπολίτες την Κυριακή 21 Ιουνίου να καθίσουν στο σπίτι τους ή να απομακρυνθούν σε παραλίες, γιατί θα έρθει στην πόλη μας περιοδία το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ωραίος, ωραίος. Ο φίλος μου Κώστας γράφει: πού ήταν ο κύριος Συρίγος επί Βασιλακόπουλου να τα λέει αυτά τώρα? Θυμήθηκε τη διαφάνεια για τη διατησία.

Φαντάζομαι ο φίλος μου ο Κώστας δεν εννοεί ότι αφού μας κάνατε αυτά εσείς τότε, σας κάνουμε κι εμείς αυτά τώρα. Φαντάζομαι δεν εννοεί αυτό. Ο φίλος μου ο Ηλίας λέει: καλησπέρα Γιώργο, σχετικά με το απαράδεκτο επεισόδιο των δύο παικτών Ναν και τα Ερίκο, ότι δηλαδή η νεολαία δεν πρέπει να έχει τέτοια παραδείγματα. Να σου θυμίσω το δήμαρχο της πόλης του Βόλου που μπροστά σε όλη την Ελλάδα έδιρε πολίτη και μετά μάλιστα τον έστειλαν στο Δημαρχείο να ζητήσει συγγνώμη από τον δήμαρχο και ένας εισαγγελέας στη χώρα δεν είδε τίποτα. Φυσικά σε άλλη χώρα θα ήταν φυλακή και δεν θα μπορούσε να ξαναβάλει για δήμαρχος. Δυστυχώς η χώρα έχει διαλυθεί σε όλα τα επίπεδα, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας από τη Ζαχάρο. Φίλε μου Γιώργο, λέει ο φίλος μου Διαμαντής, η βία φέρνει βία. Όταν η κεφαλή της ομάδας κάνει δήλωση για βία, κάνει βίντεο με βία αναφέροντας τσόκελο και ο κόσμος γελάει. Όταν υπάρχει πρότυπο Κασιδιάρης, τι άλλο θα δούμε? Ακόμα βία, βία, αυτό κρίμα φίλε μου Γιώργο. Όλα αυτά είναι ντροπή, λέει εδώ ο φίλος μου ο Διαμαντής.

Η φίλη με αποστολή λέει: εύχομαι σε όλους υγεία, τύχη, χαρές, μακριά από μίση. Θέλω να μάθω στις παρέες μας. Δεν έχουμε φίλους άλλων ομάδων. Γιατί αυτό το μίσος απέναντι στους άλλους οπαδούς? Έλαντε. Έλαντε. Φίλος μου Γιάννης λέει: θέλουμε και επαγγελματίες δημοσιογράφους πιστοποιημένους. Ό,τι γίνει να βγαίνει, όχι ό,τι βγαίνει να λένε στα κανάλια και να λες αυτά που θέλει να ακούσει ο άλλος, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης.

0: φίλος μου ο Στέφανος με τρολάρει. Μια χαρά μου λέει: καλημέρα, Θείο. Πρέπει να ψάξεις τι φταίει και δεν είσαι στο Μουντιάλ, στον πάγκο του Κουρασάο ή της Αττικής. Ή οι προπονητές τους είναι καλύτεροι. Από το κράμα Μουρίνιο, Ανσελότη και Τζόρτζιο Χελάκη. Μάλλον πρέπει να ξαναδείς το θέμα του κινητού, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Μου κλείνει ορισμένες φορές και εκείνη την ώρα, σαν το διάλογο, μπορεί να παίρνουν οι παραγόντες των ομάδων. Έχεις δίκιο. Είδες κορμί. Είδες κορμί.
1: Κορμί και Παρισένιο, λιγάει σαν λιγαριά.
0: Το κορμί σου το φιδίσιο που είναι μπρος και πίσω ίσιο. Πέρασε ο Άλεξ Ηλιάδης. Δήμο, τι να πεις τώρα για τον Ηλιάδη. Για πες κάτι. Τον είδες πως έγινε. Θα γίνει έτσι και ο Κογκαλίτης. Να δω μετά τι θα λες. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Θα εξήγησε ωραία ο Αγγελόπουλος. Δεν γίνεται να εξομοιώνεται ο Γιανακόπουλος με 10 χρόνια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα με τους Αγγελόπουλους που δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ.

Τεράστια πρόταση λέει ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός για τον Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Εμπλέκεται σε σενάρια επιστροφής της Ευρώπης και μία από τις επιλογές που θα έχει θα είναι και ο Παναθηναϊκός που ετοιμάζεται να κάνει μια τεράστια πρόταση για τον παίκτη των Clippers. Τον παίκτη, αυτό το αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα λέγοντας ότι είναι ψηλά στη λίστα της Real Madrid, όμως θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο, ειδικά εάν στον πάγκο του κάθεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

0: Αμάν, δεν το είχα καταλάβει. Πάμε γρήγορα στο Δημοσθένη Καρμίρη. Δήμο, συγγνώμη, δεν είχα πάρει χαμπάρι. Είσαι καλά?
1: Ήμουν σίγουρος ότι δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Τρομάρα να μου έρθει.
1: Δεν γίνεται να έχει τόση κίνηση, ας πούμε.
0: Τρομάρα.
1: Στον αεροδιάδρομο και περιμένουμε τόση ώρα για να απογειωθούμε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Υπάρχει κάτι που σου χτύπησε στο μάτι από το Μουντιάλ μέχρι τώρα?
1: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψεις να σχολιάσω όχι το ότι θα γίνει φέτες ή έγινε ο Ηλιάδης, δεν το πιάσα όλο από την αρχή.
0: Ναι, έχει γίνει φέτες. Έχει γίνει.
1: Καλύδης, ναι, γίνεται. Ναι, ναι, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αρκεί να υπάρχει θέληση. Μόνο του σπανού τα γένια, λέει.
0: Σωστά.
1: Που και αυτά νομίζω σήμερα γίνονται.
0: Σήμερα, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, έχει εξελιχθεί, ναι.
1: Επίσης για τον Μπογκδάνοβιτς που άκουσα, άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη. Δηλαδή, ναι, μεν από τη στιγμή που οποιοδήποτε μπασκετμπολίστας αποφασίζει να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από τι ΗΠΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη, μόνο το όνομα της Real Madrid θα μπορούσε να τον προσελκύσει, και αμέσως μετά η χάρη, όνομα και χάρη, άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη, η χάρη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αφού είναι κορυφαία της Ευρώπης. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, προφανώς, αν ένας Μπογκδάνοβιτς, ας πούμε, θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη, πού θα πάει? Στη Real, επειδή έχει το όνομα, ξαναλέω, εντάξει, και τους 11 ευρωπαϊκούς τίτλους είναι βασίλισσα, αλλά από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα, Παναθηναϊκός 7 φορές, βέβαια και τα λεφτά πολλά. Σε μία από τις δύο ελληνικές ομάδες, άντε και τη Φενέρμπαχτσε, κάποτε ήταν και η Μακάμπη, τώρα δεν είναι πια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ δελεαστικά. Λοιπόν, με γοήτρεψε πολύ το Μαρόκο. Όχι ότι δεν το περίμενα, έχει μια καλή ομάδα, το ξέρουμε από τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς, κάνει πρόοδους. Με γοήτεψε πραγματικά όμως, διότι μην ξεχνάμε ότι έπαιζε απέναντι στη Βραζιλία. Η Βραζιλία με απογοήτευσε. Δεν θα βιαστώ, δηλαδή αν δεν ήταν του Βινίσιου στο γκολ, ας πούμε, που ο φίλος μου Αλέξης Σφυρόπουλος καταπληκτικά το αποδίδει στην περιγραφή του. Αν θυμάσαι, η ατάκα του ήταν «το γέννησε».
0: Ναι.
1: Όντως
0: ήτανε μια ενέργεια Βινίσιους προσωπική, άσχετη με τη Βραζιλία και την εμφάνισή της μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Άσχετη, κόντρα στη ροή του αγώνα βεβαίως,
0: ναι.
1: Όπου το Μαρόκο έχει από την αρχή τα ενία του αγώνα, όπου κοίταξε στα ίσια τα μάτια. Εγώ θα κρατήσω περισσότερο από το Μαρόκο αυτό. Ότι κάνει μια πρεμιέρα απέναντι στη Βραζιλία και ορθώνει ανάστημα με ίσιο βλέμμα ευθύ απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο. Αυτό εμένα από την πρώτη στιγμή με το καλησπέρα που λέμε μου δείχνει ότι τα παιδιά αυτά είναι αποφασισμένα για ψηλά.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι η μία εμφάνιση την οποία κρατώ από το Σαββατοκυριακό και γενικότερα το τρίμερο αυτό, Παρασκευή μέχρι σήμερα. Η δεύτερη είναι της Αμερικής.
0: Mm-hmm.
1: Ωραίο γρήγορο ποδόσφαιρο, όχι ιδιαίτερα τεχνικό, μόνο από αυτούς τους 2-3 που έχει το Πούλησε και τους άλλους που παίζουν, ας πούμε, σε μεγάλες ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά κυρίως ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτοματισμούς, σίγουρα η σφραγίδα του Ποσετίνο γενικότερα, που είναι στον πάγκο της. Μια Αμερική που νομίζω ότι, επειδή θα πάρει και κάποια σφυρίγματα, διοργανώτρια είναι,
0: ναι,
1: τεράστια χώρα είναι, πλανητάρχης είναι ο Τραμπ, μπορεί να πάει και κάπως ψηλότερα. Δεν θα βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα ούτε για αυτό που είδα τη Βραζιλία, ούτε βεβαίως για τα 7 γκολ της Γερμανίας τώρα απέναντι στην Κουρασάου, ας πούμε. Εντάξει τώρα, δεν αντέχεις κριτική.
0: Όχι.
1: Από τη στιγμή που λες με ποιον έπαιζε η Γερμανία, με το Κουρασάου. Λέει, εγώ το παρήγγειλα χθες ποτό στο μπαρ. δεν καταλαβαίνει ο άλλος, ας πούμε, τι του λες. Λογικό είναι. Δεν μπορώ να σταθώ τώρα, παρότι έβαλε ο Χάβατς ο γκολ. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά επίσης, δεν θα βιαστώ, λέω, να βγάλω συμπεράσματα, γιατί θέλω να περιμένω και τα δεύτερα παιχνίδια και αυτών που δεν ήταν καλοί στο πρώτο μάτς, και για να μου πιστοποιήσουν ότι αυτοί που έκαναν τα καλά παιχνίδια στις πρεμιέρες τους θα έχουν μια ανάλογη συνέχεια και δεν ήταν απλώς, τέλος πάντων, ένα πυροτέχνημα μια εκτυφλωτικής λάμψης, όπως ήταν, ας πούμε, και η νίκη που έκανε η Αυστραλία επί της Τουρκίας. Παντελώς άδικοι, οφείλουμε να παραδεχθούμε,
0: ναι,
1: παρότι γενικώς αντιλαμβάνουμε ότι όλοι μας έχουμε χαρεί όταν χάνουν οι Τουρκία. γιατί θέλει αυτή να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει τώρα. Γιατί να το κρύψουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Λοιπόν, έχει κάνει 30 τελικές η Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει τιμωρηθεί από τον περίφημο αυτό άτυπο νόμο του ποδοσφαίρου. Όταν κάνεις φάσεις και δεν σκοράρεις, και κόντρα στη ροή του αγώνα και όπως θες πιάστο, ας πούμε, θα σε βρούνε στο ξέφωτο, όπως θα σε βρούνε, και θα σου κάνουν γκολ και θα χάσεις. Δεν νομίζω ότι έχω να κρατήσω κάτι άλλο. Ξεχνάω, η Ολλανδία με την Ιαπωνία, ας πρόσεχε έτσι όπως το έκανε, και για μένα και η διαχείριση του παιχνιδιού από τον Μπάκο, από τον Κούμαν, δεν ήταν η ιδανική. Δεν επιτρέπεται να είσαι Ολλανδία και να θέλεις να έχεις βλέψεις για το παγκόσμιο κύπελο που είσαι ο μεγάλος loser, άλλωστε. Μάλλον το πιστοποιείς και το επιβεβαιώνεις για ακόμη μια φορά. Και να δέχεσαι γκολ τώρα σχεδόν buzzer beater, ας πούμε, δηλαδή, στην προτελευταία φάση του αγώνα, και από στημένη φάση τώρα, δηλαδή από corner, να τα μαρκαρίσματα, ποιον πιάνεις, τι κάνεις. Δεν είναι, οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να το. Ωραία. Το μεγάλο μάτς έρχεται, δεν είναι ούτε καν σήμερα, είναι το Αγγλία-Κροατία, νομίζω είναι μεθαύριο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω δύο τεχνικές ευρωπαϊκές ομάδες πώς θα πάνε. Στο μεταξύ έχει πρεμιέρα η Αργεντινή, έχει η Ισπανία σήμερα, έστω και με κατώτερους αντιπάλους, αλλά πρέπει να πάρουμε ένα δείγμα γραφής. Οι Γερμανίες του, αν παίζανε με το Κουρασάο, δεν μου έδειξαν εμένα ότι είναι, ανεξαρτήτως και από την παράδοσή τους που έτσι κι αλλιώς είναι υπολογίσιμος αντιπαλός, δεν μου έδειξαν ότι είναι αμεληταία ποσότητα. Δηλαδή, βλέπω τους παίκτες οι οποίοι είναι σοβαροί. Καλά, η Γερμανία το γνωστό, έτσι. Δηλαδή, έκανε το λάθος στο Κουρασάο και βάλε γκολ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα σε βρει, θα σε τιμωρήσει
0: ανηλαιώς.
1: Ναι, μέχρι το τέλος θα παίζει να σου βάζει γκολ. Και έτσι, κάπως έτσι έφτασε στα 7, ας πούμε. Πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι ο χρόνος σου έχει γίνει αρκετά πιεστικός. Να υπενθυμίσω την εκπομπή μας το βράδυ στο sporta.gr. Last call ακριβώς τα μεσάνυχτα. Οι δυο μας με τον κύριο Γιώργο Κογκαλίδη. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Και θα εισάγω στο λέω φωναχτά. Θα εισάγω, αποφασίζω και διατάσω.
0: Ναι.
1: Δεν ρωτώ τους άλλους δύο ομότιμους partners μου στην εκπομπή. Αποφασίζω και διατάσω. Και λέω, θα εισάγω moments. Moments mundial.
0: Έγινε.
1: Στιγμές απόψε. Έτσι. Προϊονίζεται κάτι, το πιάνεις.
0: Πώς, απολύτως.
1: Ωραία.
0: Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Τα είπαμε και σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας. Υπάρχουν μηνύματα που δεν διαβάστηκαν, αλλά είμαι σίγουρος ότι στις 3 η ώρα που έρχεται εδώ ο Θέμης ο Παλιούρας και μηνύματα θα στείλετε και στο τηλέφωνο θα βγείτε για να τα πείτε ένα χεράκι. Να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε!

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
3: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
4: Θέλω να σε δω γύρω στις

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 210 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 210 2 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το αρθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

Τώρα ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

πολλές καλησπέρες σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει η ραδιοφωνική μας εβδομάδα και εύχομαι να είστε όλοι καλά και δροσέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Έχουμε και σήμερα και μουσικάρες να ακούσουμε και την αθλητική μας ενημέρωση να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Ρομπότσι. Και φυσικά, παιδιά, σήμερα δεν ξεχνάμε ότι θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εκεί γύρω στις 4 να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή την Ειρήνη Σαγρέ από τον Μελωδία 106,6, γιατί έρχεται στις 17 Ιουνίου την Τετάρτη το απόλυτο Summer Event. Έτσι, Summer Catwalk 2026 από τον Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance στο Αυλή Project. 8 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα μας τα πει με πολλές λεπτομέρειες η Ειρήνη Σαγρέ. Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους, επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Έλα παιδιά, ξεσηκωθήκατε, χορεύετε. Αν όχι, κάντε το. Αν δεν μπορείτε, γιατί είτε έχει κόσμο είτε είναι ήσυχα και λόγω μεσημεριού τώρα εκεί που βρίσκεστε, δεν πειράζει, κάντε το με το μυαλό σας και αυτό είναι σούπερ. Άννα Μαρία Νικολαίδου, συνεχίζουμε λοιπόν. Και φυσικά παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να απολαύσετε μια πραγματικά νόστιμη πίτσα, δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan, η οποία έχει ενωθεί με τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Έχει βγει κάτι απίστευτα απολαυστικό. Αν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα την πίτσα Μαργαρίτα Lime με την υπογραφή του σεφ, χάνεις. Και το καλύτερο, με κάθε τέτοια πίτσα παίρνεις δώρο και μία Green Lemon Lime 330 ml για το απόλυτο refresh. Ισχύει είτε την πάρεις μόνη της, είτε σε προσφορά. Λοιπόν, κάνε την κλήση σου τώρα. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδες εχθές το Your Face Sounds Familiar. Είδες τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα να υποδύεται τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τι απίστευτη μίμηση ήταν αυτή. Εγώ άκουγα. Ήμουνα στην κουζίνα, άκουγα. Και ακούω το τραγούδι και πάω να δω μα ποιος είναι αυτός που τον κάνει τόσο καλά. Φιλάκια πολλά πολλά πολλά σε όλους. Την καλησπέρα μου και στο κανάλι 1 στην αγαπημένη μας Ιωάννα Γουρνά. Γεια σου Ιωάννα. Και επιστρέφω παιδιά σε πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.

Λοιπόν, η Ιωάννα μου λέει ότι χορεύει στο αυτοκίνητο. Παιδιά, αυτά είναι. Ούτε γυμναστήρια, ούτε τίποτα. Ένας χώρος μας κάνει το καλύτερο απ' όλα, φτιάχνει και τη διάθεσή μας. Για πάμε λοιπόν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα? Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
10: Ιωάννα στο τετράγωνο.
9: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις. Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε λοιπόν και να καλωσορίσω και όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε, αλλά και όσους από εσάς, παιδιά, έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας. Τι όμορφο, τι όμορφα μηνύματα είναι αυτά. Ευχαριστώ και για τα νέα και για τα άρθρα που έχετε στείλει, παιδιά, και προτείνετε εδώ να λέμε κατά καιρούς. Λοιπόν, θέλω να σου πω σε σένα, σε μένα, ίσως σε αρκετούς από εμάς, ίσως να έχουμε αυξηθεί, παιδιά, τον τελευταίο καιρό. Αυτή τέλος πάντων που βάζουμε πολλά ξυπνητήρια για να πάρουμε την απόφαση ότι τώρα πρέπει να σηκωθεί. Δεν σου λέω να έχεις 15 διαφορετικές συσκευές, ας πούμε. Μιλάμε, όχι, προφανώς, ότι βάζεις την αναβολή, βάζεις το ένα το ξυπνητηράκι, μετά βάζεις και το άλλο, μετά και το άλλο. Γιατί κακά τα ψέματα κοιμάσαι εκεί ωραία, κοιμάσαι βαθιά, μετά πρέπει να εγκαταλείψεις έτσι αυτή την θαλπορή του ύπνου και την άνεση του κρεβατιού. Σου μοιάζει αδύνατο. Δεν σου μοιάζει, είναι αδύνατο, παρόλα αυτά πρέπει να το κάνεις δυνατό. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε 15.000 ξυπνητήρια. Τώρα ανάλογα το ωράριο του καθενός, θα πω ας πούμε στις 7, στις 7 και 10, στις 7 και 20, 7 και μισή, και βάζουμε και το ανώτατο όριο που εκεί μετά πρέπει να ετοιμαστούμε αστραπή. Αλλά είναι κάτι, λέει, το οποίο διαταράσει τον φυσικό κύκλο του ύπνου. Πρέπει να σταματήσεις, σου λέει ο επιστήμονας, να το κάνεις αυτό. Ειδικά όταν συμβαίνει κατά τη φάση REM, η οποία είναι καθοριστική για την αποκατάσταση του οργανισμού. Τη μάθηση, αλλά και τη μνήμη. Οι συνεχείς διακοπές μπορεί να προκαλέσουν το δυσάρεστο αίσθημα από προσανατολισμού και κόπωσης. Ξέρεις τι είναι να σηκώνεσαι. Καλά τώρα που είναι καλοκαιράκι και είναι ακόμα όλα και είναι φωτεινά όλα νωρίς. Ξέρεις τι είναι να σηκώνεσαι, να μην έχεις ανάψει φώτα και να ψάχνεις στο μπάνιο στα σκοτεινά μετά τον ύπνο. Αυτό σου λέει. Μπορεί να φταίει και το πολύ το ξυπνητήρι. Κάθε φορά, λέει, που χτυπά το ξυπνητήρι, ο οργανισμός ενεργοποιεί ορισμένους μηχανισμούς εγρήγορσης. Όταν αυτό το κάνεις λοιπόν πολλές φορές, έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα, το σώμα βιώνει αλλεπάλληλα κύματα στρες. Τι μου λες? Πώς να απαλλαγείς από αυτό? Διατήρεις ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Εντάξει, όσο μπορείς να το ελέγξεις, γίνεται αυτό. Ύστερα απομάκρυνε το κινητό από το κομοδίνο. Και πώς θα κοιμηθείς το βράδυ? Άμα δεν χαζέψει και τη σιρούλα σου λίγο. Πλάκα κάνω. Το καλύτερο είναι αυτό, παιδιά. Έτσι, είναι μια και αυτή μια συνήθεια την οποία πρέπει σταδιακά μάλλον να τη χτίσουμε και να την αλλάξουμε. Γι' αυτό σου λέει μετά, το επόμενο που έχεις να κάνεις είναι να υιοθετήσεις νέες συνήθειες. Δηλαδή, δεν θα γίνει αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σιγά σιγά. Δηλαδή, αντί να ρυθμίζεις πολλές διαφορετικές αφυπνίσεις, βάλε μόνο μία. Την πρώτη φορά θα αργήσεις τη δουλειά μισή ώρα. Τη δεύτερη θα αργήσεις 20 λεπτά. Τη δεύτερη 10 λεπτά. Δεν έχει σημασία, ανάλογα την κατσάδα που θα φας, να σου πω τόσο πολύ θα μειωθούν οι πιθανότητες να ξαναργήσεις και να μην σηκωθείς με τη μία. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, πώς το παλεύετε, πώς ξυπνάτε. Εδώ ο Νίκος, γεια σου Νίκο από ζωγράφου, μου λέει: εγώ ξυπνάω στις 4 για να πάω για δουλειά. Με τη μία, Νίκο. Σηκώνεσαι με τη μία. Καλώ την Άννα μας και τον Παντελή μας. Γεια σου Περικλή, γεια σου Ζαρίφη. Τι μου έχει στείλει ο Ζαρίφης? Φασολάκια. Τι ωραίο. All time classic, παιδιά, λαδερό φασολάκι με τη φετούλα του μαζί. Καλή όρεξη, Ζαρίφη. Έντζι ρέντι και φασολάκια, λέει. Στο αθόρυβο να το βάλετε. Και πώς θα ακούσε το ξυπνητήρι, βρε Νίκο. Μπράβο σου που σηκώνεσαι με τη μία. Τέλος πάντων, αυτά, παιδιά, για την ώρα τουλάχιστον. Αν αλλάξει το ξυπνητήρι σου, παίρνεις και την ευθύνη να σηκωθείς την ώρα σου. Έτσι. Ο Στάν μια φορά το κάνει. Να επιθυμίσω για τους φίλους που δεν ήταν από την αρχή εδώ, μέσω ραδιοφώνου, παιδιά, μόνο μέσω ραδιοφωνικού αέρα θα τα πούμε σήμερα. Δεν θα ανοίξουμε TikTok δηλαδή. Σαν και χθες, για μια φορά. Πώς το λένε και στο χωριό μου, stay tuned.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
16: Ταινίας με τη δεύτερη. Αυτά λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω αν και εσείς έχετε δει και τις δύο ταινίες και μπορείτε να κάνετε, θα θέλατε να μου πείτε μια σύγκριση ανάμεσά τους. Λοιπόν, εδώ η Διονυσία, καλώς στη Διονυσία μας, μου έχει βάλει ένα quiz. Λέει, αν ο Μαζωνάκης έπρεπε να συνοψίσει την περιπλοκότητα της προσωπικότητάς μου σε 4 λέξεις, ποιο τραγούδι θα έπρεπε να επιλέξεις? Και με βοηθάει λέγοντάς μου ότι το πρώτο είναι άρθρο. Άσε με να το επεξεργαστώ λίγο, Διονυσία μου. Αν δεις ότι αργώ πολύ, στείλε μου εσύ. Ενδιαφέρον quiz πάντως. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται όμως τώρα, αφιερωμένο στον Χόρχε μας από τα Τρίκαλα, ο οποίος έχει ζητήσει Δήμο Αναστασιάδη, αφιερωμένο σε όλη την παρέα. Μέρα νύχτα λοιπόν.

Και όμως το βρήκα, παιδιά, το έλυσα, το quiz σχετικά γρήγορα κιόλας, μπορώ να πω, και θα ακούσουμε αμέσως το τραγούδι, αμέσως μετά, το τραγούδι που μας έχει ζητήσει η Διονυσία μας. Λοιπόν, εδώ ο Νίκος λέει Russell Crowe μόνο. Η Μαρία μου λέει, έχω δει και τις δύο ταινίες και μάλιστα με λαχτάρα πήγα να δω τη δεύτερη, αλλά απογοητεύτηκα πολύ. Τώρα τι να συγκρίνουμε, λέει και ο Στέφανος. Άρα είχε δίκιο, παιδιά, ο Russell Crowe που επέμεινε έτσι στην δική του οπτική και ιδέα για την ταινία. Πολύ δυνατή ταινία. 144 years ago, that members of the party first met in convention. Τώρα έχω και μια άλλη απορία. Πόσοι από εσάς, παιδιά, παρακολουθήσατε ποδόσφαιρο μέσα στο Σαββατοκύριακο? Σίγουρα έχει να μας πει πολλά ο Παναγιώτης μας ο Ρομπότσης σε λίγη ώρα γύρω από την αθλητική ενημέρωση. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε απολαμβάνοντας μία πίτσα. Να ξέρετε τώρα ότι σας περιμένει ο καλύτερος συνδυασμός από την Pizza Fan. Με υπογραφή Δημήτρη Σκαρμούτσου. Και κάθε φορά, ειδικά που παραγγέλνεις πίντζα μαργαρίτα lime, παίρνεις δώρο μία green lemon lime 330 ml. Μιλάμε για την απόλυτη lime εμπειρία, μην το σκεφτείς την επόμενη φορά. Όπου πίντζα μα... Συγγνώμη, πω. Σου έρχονται αυτά εκεί που δεν το περιμένεις. Μην το σκέφτεσαι λοιπόν, όπου πίντζα μαργαρίτα lime, δώρο ένα green lemon lime. Η Διονυσία λέει, είδαμε... Κατάρ με Ελβετία. Wow. Και πώς έληξε, πώς πήγε αυτό? But tonight, here I am. Το τραγούδι που έχει ζητήσει η Διονυσία, λοιπόν, και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, παιδιά, είναι το «Παράξενο με μένα».

Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο σε πρώτη φάση μιλάει για μια αντιφατική, επώδυνη ερωτική σχέση. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι με τους στίχους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μπορούμε να ταυτιστούμε σε σημεία ίσως του χαρακτήρα μας, και επειδή μίλησα πάνω από το τραγούδι και μίλησα και για προσοχή στους στίχους, πάμε να το ακούσουμε παιδιά ξανά από την αρχή. Βάλ' το τέρμα λέμε, λέει η Διονυσία. Δώστε ένταση παιδιά.

συνεχίζουμε με Γιώργο Λιβάνη. Θέλω κι άλλα. Εδώ ο Ζαρίφης μου έχει στείλει μια φωτογραφία με... από μια πολύ γνωστή εταιρεία, τέλος πάντων, αλλά στην πιο παλιά της εκδοχή, στην πιο παιδική μάλλον εκδοχή για μας. Στα χείλη σου φωτιές να σβήνω στη... παγωτά, γεύσεις, αγαπημένα, άμεσα συνδεδεμένα με την καλοκαιρινή περίοδο χωρίς σχολείο.

0: Στα κόκκινα λοιπόν, και αυτή ήταν η Ρία Ελληνίδου. Για να πάμε τώρα να δούμε, παιδιά, κάτι ενδιαφέρον σε περίπτωση που είστε έτοιμοι για να βγείτε το πρώτο σας ραντεβού. Πώς να καταλάβεις, λέει, αν υπάρχει όντως σύνδεση, αν υπάρχει χημεία. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, πάντα είναι η πρώτη εντύπωση σε ένα ραντεβού που είναι και η πιο αξιόπιστη. Άκου το ένστικτό σου από την αρχή. Μην αρχίσεις, μην μπεις στη διαδικασία δηλαδή. Καλά, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί μπορεί να έχει κάτι αυτός ο κάποιος ή κάποια που να σου αρέσει πολύ. Και να λες, άμα δεν το δω αυτό και δεν το αξιοποιήσω εντός εισαγωγικών, μπορεί να το χάσω. Όχι, σου λέει ο επιστήμονας. Να ακούς την πρώτη σου εντύπωση. Δηλαδή, γιατί αυτή η εντύπωση, λέει, λειτουργεί σαν ένα ακατέργαστο δείγμα συμπεριφοράς. Επειδή ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η συναισθηματική εξάρτηση, δεν το θέλεις αυτό. Καλά, ο καλύτερος και η καλύτερη να είναι τη συναισθηματική εξάρτηση, δεν τη θέλουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων, πριν δημιουργηθεί αυτό, άκου την πρώτη σου εντύπωση. Μπορεί να είναι τέλεια, μπορεί να είναι ιδανική, μπορεί όμως κάτι κάπου μέσα να λέει, δεν ξέρω, ξέρεις τώρα. Το έχεις νιώσει μια φορά, δυο, δεν μπορεί. Σου λέει όμως ότι συνήθως ο λόγος που αγνοούμε αυτά τα red flags, red flags δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει κάτι πολύ κακό ή πολύ, ξέρεις, περίεργο. Κάτι δεν θα ταιριάξει με σένα, έτσι. Μην τα δραματοποιούμε όλα. Αλλά όμως πολλές φορές από την ανάγκη και μόνο για συντροφικότητα και προκειμένου να μην μείνουμε μόνοι μας, τα ακούμε λίγο, έλα μωρέ, ξέρεις, τα βάζουμε λίγο στην άκρη, οπότε μαλακώνουμε τα κριτήριά μας. Και πώς να σου πω, βαφτίζουμε έτσι, μπορεί άλλος να είναι λίγο αδιάφορος, μπορεί να μην σου δείξει έτσι έναν σεβασμό. Αυτός ή αυτή τώρα, έτσι δεν είναι τυχαία τα χρησιμοποιώ τα άρθρα. Μπορεί αυτό να το μεταφράσεις, λέει, ως άγχος της πρώτης συνάντησης. Δεν είναι. Τι σημάδια ψάχνουμε? Άκουμε φίλε μου, να ξέρεις. Ψάχνεις μια φυσική ροή και ισορροπία στη συζήτηση. Δηλαδή να μην γίνεται μονόλογος ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Κατάλαβες. Ούτε να τον ακούς ή να την ακούς να σου μιλάει μόνο για τον εαυτό σου, αλλά ούτε να νιώθεις ότι αν δεις εσύ ότι μιλάς συνέχεια και ο άλλος δεν μπαίνει, τότε εσύ κάτι δεν κάνεις καλά. Ύστερα να δεις ότι υπάρχει ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, δηλαδή ότι κάνει ερωτήσεις για σένα. Να αισθάνεσαι άνετα. Ότι δεν νιώθεις καμία πίεση ή ότι κάτι πρέπει να προσέξεις, ξέρω εγώ. Τα red flags, μ' αρέσει που τα μάθαμε, δηλαδή αλλιώς τα προειδοποιητικά σημάδια, είναι μια μονόπλευρη κουβέντα και αδιαφορία για το συνομιλητή. Να παραβιάζονται ή να αγνοούνται τα προσωπικά σου όρια. Ή μια επίμονη αίσθηση δυσφορίας ή απογοήτευσης που δεν οφείλεται απλώς στο φυσιολογικό τρακ. Το τύπ των ειδικών. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το κάνεις. Α, μετά το ραντεβού. Λέει, κρατήστε σημειώσεις. Και άρχισα εγώ να σκέφτομαι, ξέρεις, ένα ραντεβού, μισό λεπτάκι να βγάλω το μπλοκάκι μου. Όχι, μετά το ραντεβού θα το κάνεις αυτό. Γιατί η άμεση, λέει, καταγραφή των εντυπώσεων αμέσως μετά το ραντεβού βοηθάει να αποτυπώσουμε την αλήθεια πριν αρχίσουμε να εξειδανικεύουμε την κατάσταση στο μυαλό μας. Και να ξέρεις ότι οι ψυχοθεραπευτές είναι ξεκάθαροι, ένα κακό πρώτο ραντεβού σπάνια εξελίσσεται σε μια υγιή μακροχρόνια σχέση. Καλά, δεν χρειάζεται να είναι μακροχρόνια, και λίγους μήνες να κρατήσει, θέλεις να είναι ένα υγιές περιβάλλον. Όταν εξ αρχής λείπουν σημάδια όπως σεβασμός, άνεση, η συνέχιση βασίζεται περισσότερο στην ελπίδα ότι θα, παρά στην πραγματικότητα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά. Νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Επιστρέψαμε, παιδιά. Τρίτη ώρα μαζί, τρίτη ώρα παρέα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio@ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, σήμερα δεν είδαμε το εορτολόγιο, παιδιά. Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, Αγίου Βίτωνος Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης Οσίου Ορτισίου. Γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα σήμερα. Γιορτάζει ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Γιορτάζει ο Ορτίσιος και η Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε ορτάζουσες και ορτάζοντες, φυσικά πάρα πολλές ευχές σε όσους από εσάς έχετε τα γενεθλιά σας σήμερα, παιδιά. Σε πάρα πολύ λίγο θα είμαστε συνδεδεμένοι με τον Παναγιώτη Ρομπότση για την αθλητική μας ενημέρωση και αμέσως μετά με την αγαπημένη μας Ειρήνη Σαγρέα από τον Μελωδία 106,6. Η οποία και θα μας πει όλες τις λαχταριστές, θα πω, λεπτομέρειες για το υπέροχο event που έρχεται αυτή την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Αυλή Project Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική GC Golden Chance.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Γι' αυτό, παιδιά, για τα ραντεβού που λέγαμε πριν, για τα πρώτα ραντεβού, άμα δεις το ρέτο φλαγκ, άμα το νιώσεις ότι κάτι δεν σου κάθεται, ρε παιδί μου, για να μην καταλήξεις μετά να τραγουδάς τι θέλω εγώ με σένα, άκου το από την αρχή. Καλύτερα. Λοιπόν, θα έχουμε μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή, πρώτα θα επικοινωνήσουμε με την Ειρήνη Σαγρέ στον αέρα και μετά θα έχουμε τον Παναγιώτη μας στο ρομπότσι για την αθλητική μας την ενημέρωση, παιδιά. Συμβαίνουν έτσι και αυτά τα έκτακτα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μάθουμε και από τους δύο. Οπότε, με τι να πρώτα συνεχίσω. Συνεχίζουμε λοιπόν με Χρήστο Μενιδιάτη. Δυνατά μαζί. Αφιερωμένο στη Σταυρούλα μας που μας το ζήτησε.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, παιδιά, να υποδεχτούμε την αγαπημένη μας Ειρήνη Σαγρέ στην άλλη άκρη της γραμμής, με αφορμή λοιπόν το υπέροχο Summer Catwalk 2026 που έρχεται και φέτος. Ειρήνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, και καλησπέρα στους ακροατές του Μελωδία 106,6 αλλά και στους ακροατές όλων των σταθμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα λέμε και φέτος στον αέρα με μια τόσο ωραία αφορμή. Έχεις κάνει πάλι υπέροχα πράγματα.
1: Το προσπαθούμε. Το προσπαθούμε πάρα πολύ. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε και καλύτερη δουλειά. Να έχουμε δηλαδή ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό να πούμε ότι είναι μια συλλογική δουλειά, έτσι. Γιατί μιλάς στον ενικό, αλλά θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι μια συλλογική δουλειά. Είναι πολλών ατόμων δουλειά.
0: Λοιπόν, μιλάμε για το Summer Catwalk 2026, το οποίο έρχεται αυτή την Τετάρτη στις 17 Ιουνίου σε έναν υπέροχο χώρο, στο Αυλή Project, στην παραλιακή Ηρακλείου. Και θέλω να μου πεις αρχικά, φυσικά και θα αναφερθούμε σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά εσύ πώς νιώθεις τώρα που έρχεται αυτό το καθιερωμένο ραντεβού μόδας και φέτος?
1: Είναι ένας θεσμός πλέον για το Ηράκλειο, ένας θεσμός εδώ και 30 χρόνια.
0: Πω.
1: Είναι το κορυφαίο γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Και φέτος για άλλη μια χρονιά θα γίνει στο Αυλή Project. Summer, να τα πω λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος, να τα πω λίγο μόνη μου.
0: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται.
1: Είναι το Summer Catwalk 2026, by Μελωδία 106,6 και τη διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Θα είναι μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσικές, στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Μια επίδειξη μόδας που θα παρουσιάσει όλα τα τελευταία trends. Μοναδικές δημιουργίες θα βρεθούν με τις νέες τάσεις της μόδας. Θα γίνει την Τετάρτη, όπως είπαμε, 17 Ιουνίου, στην Αυλή, στο Αυλή Project. Να μιλήσω λίγο για αυτούς που συμμετέχουν και για τους χορηγούς μας, διότι θα πρέπει να τους αναφέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσαμε ούτως ή άλλως να κάνουμε την εκδήλωση. Να πούμε ότι η επίσημη χορηγή είναι η MD Ελλάς European and Global Projects του κυρίου Δρακομαθιουλάκη, Μιχάλη, του Δρακομαθιουλάκης Group. Καφετζάκης μόρφωσης όμικρον έψιλον, σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, διαμόρφωση χώρων. Ειδικός χορηγός ψηφιακός κόσμος, μονοπρόσωποι ΙΚΕ, υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού. Παρουσίαση αυτοκινήτου από την εταιρεία Citroën, του κύριου Εμμανουήλ Βενέρη, την εταιρεία. Χρυσός χορηγός Ready Fish, εστιατόριο ψαροταβέρνα. Ασημένιος χορηγός Περάκης Grasp, αρχιτεκτονικές εφαρμογές ξύλου και κόριαν. Χορηγός αισθητικής είναι η Όψης Clinical, αισθητική επανορθωτική χειρουργική. Δωροθέτης είναι το κόσμημα Πλουμή Παραγιουδάκης. Χορηγή Κουτσεντάκης Χωματουργικές Εργασίες, Κούτρης Έκθεση και Πλουσιοδοτημένο Συνεργείο Πιάτζιο, Energy House Μινάς Καλογεράκης Ενεργειακά και Παραδοσιακά Τζάκια Μάρμαρα, Sun 365 Solarium House και Fitness Store, Συμπληρώματα Διατροφής, Ρούχα Γυμναστικής, Μάρκο Γλου Φωτογραφία Γραφικές Τέχνες, Roll Door Φαραζάκης Μεταλλικές Κατασκευές Γκαραζόπορτες Σειρώμενες Πόρτες, Καρτέλ Καφέ Take Away, Λεστάκης Μαρίνος Κατασκευές Αλουμινίου Σιδίου Παντός τύπου, Vitruvian Fitness Hall, Ιωάννης Μουρτζάκης Construction Team Ανακαινήσεις Χώρων, Galaxy Πυροτεχνήματα Μπαλόνια. Συμμετοχή καταστημάτων: Κωνσταντίνος Ατελιέ Στανιφικά, Μπερτολούτσι Ανδρικά Ρούχα Υποδήματα, Gami Collection Γυναικεία Ρούχα, Μίνι Ραξεύσκι Παιδικά Ρούχα, NC Jewel Collection Κοσμήματα, Bulldog Τσάντες Αξεσουάρ, Μπουχούρας Οπτικά, Λαλούν Beauty Salon. Το Λαλούν έχει επιμεληθεί τα Brow Lift και το Lash Lift των κοριτσιών. Essential Beauty Services, περιποίηση άκρων. Beauty Parlour, by Ariadne Gabili, styling μαλλιών. Αμαλία Κωστάκη και Πόπι Καρτσάκη στο μακιγιάζ, όπως επίσης και η Νίκη Πατρελάκη. Χορευτικά Infinity Dance Project, φιλική συνεργασία Natural Hair Περούκες Ποστής Hair Extension, τηλεοπτικός χορηγός τηλεόραση Κρέτα, χορηγή επικοινωνίας Κρέτα 24 και Enter Portal. Είπαμε και στην αρχή, τη διοργάνωση και την επιμέλεια Την έχει ο Μελωδία 106,6 και η διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Και φυσικά υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τις πιο hot εμφανίσεις. Να ετοιμαστούμε όλοι μαζί και εμείς μαζί, γιατί η βραδιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχει τα πάντα. Έχει ομορφιά, έχει μόδα, έχει χορευτικό σοου και φυσικά όλο αυτό σημαίνει μια απίστευτη προετοιμασία που λέμε πίσω από τις κάμερες, πριν ανοίξουν τα φώτα.
1: Απίστευτη, όπως το είπες. Πραγματικά.
0: Πόση προετοιμασία αυτό μπορεί να χρειάζεται για να συντονιστούν όλοι αυτοί οι δημιουργοί?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτή είναι μια δουλειά που διαρκεί 8 μήνες. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Βέβαια.
1: Πριν ξεκινήσαμε για να την διοργανώσουμε. Είναι, όπως είπα και αρχικά, είναι μια εκδήλωση θεσμός. Γίνεται κάθε χρόνο. Είναι μια εκδήλωση που ψυχαγωγεί. Χώριετο ψυχαγωγεί πολύ κόσμο, μας ψυχαγωγεί, αλλά ταυτόχρονα όμως ενημερωνόμαστε για τα trends του καλοκαιριού, του φετινού καλοκαιριού, και αυτό όλο το συνδυάζουμε σε όλο αυτό, δηλαδή βάζουμε και χορευτικά, οπότε ακόμα πιο ψυχαγωγικό γίνεται όλο αυτό. Και θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι καλούμε όλο τον κόσμο, καλούμε όλο το Ηράκλειο να έρθει να παρευρεθεί, και όχι μόνο, καλούμε και τους Ρεθιμιώτες και τους Χανιώτες και τους Λασιθιώτες.
0: Βέβαια, αυτό όποιος μπορεί να έρθει δεν πρέπει να το...
1: Καλεσμένος ο κόσμος, ναι, που να έρθει να παρακολουθήσει αυτή την ωραία εκδήλωση που διοργανώνουμε. Με πολύ χαρά.
0: Και να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι δεν είναι?
1: Η είσοδος είναι 3 ευρώ.
0: Α, είναι 3 ευρώ. Α, οκ. Okay.
1: 3 ευρώ. Δεν πληρώνουν κάτι παραπάνω από αυτό που θα πάρουν. Mm-hmm. Άπαξ, δηλαδή για μία φορά, θα πληρώσουν 3 ευρώ παραπάνω που είναι η είσοδος. Αυτό.
0: Είναι σχεδόν ελεύθερη. Τώρα τι να λέμε, 3 ευρώ μπροστά σε όλο αυτό το υπερθέαμα δεν είναι τίποτα.
1: Θα δούμε και καινούργια μοντέλα της Citroën. Θα παρουσιάσουμε κάποια καινούργια αυτοκίνητα.
0: Τέλειο. Τέλειο. Uh-huh.
1: Θα είναι πολύ ωραία, θα τους ενημερώσουμε λοιπόν και γιατί θα πρέπει να επιλέξουν τη Citroën Veneris για το επόμενο τους αυτοκίνητο.
0: Τέλειο, πραγματικά τέλειο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Plumic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και τη διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Σας περιμένουμε στο Avli Project την Τετάρτη στις 8.
0: Τέλεια. Φιλάκια καλό, πολλά πολλά, Ειρήνη
1: καλό
0: μου.
1: Απόγευμα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Μαρία. Σας ευχαριστώ και πολύ για όλα. Είστε καλά.
0: Λοιπόν, υπέροχη παιδιά Ειρήνη Σαγρέ, πάντα με ό,τι ετοιμάζει, με ό,τι καταπιάνεται, γίνεται άψογο. Βέβαια, θα, επειδή ξέρω και εκείνη ότι θα με διόρθωνε πάλι για όλη αυτή την υπέροχη ομαδική δουλειά που έχει γίνει. Και, συγγνώμη, όσοι παρευρεθείτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσετε τέλεια. Θείο Εύαν. Δεν τολμάς ποτέ. Και έρχεται ο Παναγιώτης Ρομπότσης για την αθλητική μας ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και ο Παναγιώτης Ρομπότσης, παιδιά, είναι μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Παναγιώτη, μας ακούς?
2: Σας ακούω, εσύ.
0: Τέλεια, τώρα σας ακούμε κι εμείς. Τέλεια, τέλεια.
2: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Και είναι και μια πάρα πολύ πλούσια τώρα αθλητική ενημερότητα, έτσι δεν είναι?
2: Έχω 13 σελίδες, αλλά μου δεν προλάβω να πω.
0: Πω, πω.
2: Είναι αρκετά τα θέματα. Από πού να ξεκινήσω τώρα? Από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το πρωτάθλημα εκτός από την EuroLeague.
0: Αυτό.
2: Ο κακός χαμός που έχει γίνει. Έχουμε να πούμε διάφορα. Να ξεκινήσω λοιπόν?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε όλοι αυτιά.
2: Λοιπόν, έπεσε η αυλία της Basket League, ολοκληρώθηκε η σειρά των τελικών και η φετινή σεζόν. Ήδη αιώνοι μονοπόλησαν το ενδιαφέρον των τελικών και αντίστοιχα στρέφεται το βλέμμα στη νέα χρονιά και στην EuroLeague που ακολουθεί. Έχουμε εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες για ανανέωση συμβολέων και μεταγραφικές κινήσεις. Στον Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας είπε ότι δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μπροστά στον Ολυμπιακό, φυσικά. Αγαπώ όλους τους παίκτες. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία μας. Ο Φουρνιέ απ' την άλλη, ο οποίος ήταν και MVP των τελικών της Basket League αντίστοιχα, είπε ότι σπουδαία χρονιά για όλους, θα ταξιδέψω στα νησιά και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου.
0: Α,
2: και πανάξια, έτσι, ήταν όντως πάρα πολύ καλός παίκτης και ήρεμη δύναμη. Mm-hmm. Η ομάδα του Ολυμπιακού απ' την άλλη γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague με ένα δείπνο στο εστιατόριο του Alec Peters, λέγεται 25. Και αυτό βρίσκεται στο μικρό λίμανο.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Εγώ δεν το ξέρω, γι' αυτό το λέω σαν νέο. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, την άλλη μεριά, υπάρχει μεγάλη γκρινιά. Έχει γίνει ένας κακός χαμός με τον Derrick Jones, ο οποίος χειροδείξει εις βάρος του Ναν. Όμως το βίντεο το οποίο έρχεται στη δημοσιότητα, το οποίο είναι πιο ολοκληρωμένο, δείχνει ότι η ένταση δεν έγινε μόνο από πλευρά Jones. Είχε ξεκινήσει και από τον αγωνιστικό χώρο. Λέγεται ότι έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Kendrick Nunn στον αγώνα. Ο Derrick Jones όντως σε κάποια μαρκαρίσματα ήταν υπέρ του δεόντως. Ξέσπαγε πάνω του, έβρασε επίθεση χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος σε τόσο σκληρά φάουλ. Κάτι που εκνεύρισε τον Nunn φυσικά, δεν είναι και αυτός κανένα παιδάκι έτσι ήρεμο. Δεν ήθελε πολύ. Δεν ξέρω αν δασκαλεύτηκε για όλο αυτό. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Ο Derrick Jones για να το κάνει, για να το βγάλει. Δεν ξέρω. Πολλά είναι αυτά που λέγονται. Υπάρχουν φάσεις που δείχνει το σέντερ του Ολυμπιακού να βρίσκει επαναλαμβανόμενα τον Άν και λέγεται ότι προκάλεσε όλο αυτό το κάταγμα. Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κάνει μήνυση του Derrick Jones σύμφωνα με την ΕΡΤ. Αυτό ήταν τα πρώτα θύματα που είχαμε από τα ρεπορτάζ. Ξέσπασε ακόμη και ο Αταμάν στην κάμερα της ΕΡΤ. Τι συμβαίνει, λέει, στο ελληνικό μπάσκετ? Ποιος είναι αυτός ο Derrick Jones, λέει, χτύπησε τον Άν με μια στα αποδυτήρια. Εν τω μεταξύ, αποδυτήρια ήταν στη Φυσούνα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για αποδυτήρια. Τον έψαξε στα αποδυτήρια. Δηλαδή, χτύπησε την πόρτα και του λέει: βγες λίγο έξω, να σου πω. Εντάξει, δεν κολλάνε, όπως καταλαβαίνεις αυτά. Υπάρχει ένταση γενικότερα, τοξικότητα. Ότι γενικά είναι ντροπή για τον μπάσκετ είναι. Ο ΨΑΚ, ο οποίος είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιριστριών, είπε ότι καταδικάζει την απαράδεκτη ντροπιαστική αισχρή επίσης του Τζον στον Άν, γιατί βγήκε ένα πρώτο βίντεο. Όμως μετά, με το δεύτερο βίντεο που ήταν ολόκληρο, όλα τα λεπτά, είπε δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για τίποτα. Έτσι, σε καμία περίπτωση ανέφερε δεν αισθανόμαστε πως πρέπει να απολογηθούμε για κάτι. Εννοείται ότι ευθύνες έχουν κυρίως καλαθοσφαιριστές, χειροδική είναι απαγορευτική όπως κάθε μορφή βίας. Και ότι δεν είμαστε φερέφωνο κανένας, γιατί κατηγορήθηκαν ότι εντάξει, είναι όλα πληρωμένα και ο Ολυμπιακός πλήρωσε και πήρε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, πολλά έχουμε ακούσει. Αυτό που μου έκανε βρέσει η Άννα Μαρία εντύπωση είναι η θέση πολλών ανθρώπων και ανάμεσά τους και των συζύγων αντίστοιχα των δύο παιχτών, συγκεκριμένα του Γκραντ. Αυτός είναι πιο συγκρατημένος. Μίλησε για διαφθορά στο κομμάτι του Ολυμπιακού, ότι γνωρίζουν ότι ήταν ληστεία όλο αυτό που έγινε εντός εισαγωγικών για το πρωτάθλημα. Έχουμε και τη σύζυγο του Kendrick Nunn απ' την άλλη, όπου έχει κατηγορηθεί και ο ίδιος για ενδοοικογενειακή βία.
0: Οπα.
2: Η ίδια τράβηξε το μανίκι διαιτητή του κ. Παπαπέτρου, απαγορεύτηκε για ένα χρόνο να πηγαίνει στα γήπεδα. Είπε, αν δείτε τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα. Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα θα το τελειώσει. Μίλησε για τον Derrick Jones, μεγαλός όμως και αργός. Καμία από τις γροθιές δεν βρήκε στόχο, αλλά σίγουρα έφαγες μερικές. Το μάθημα το πήρες, δηλαδή. κάποια πράγματα τα οποία εμένα φαίνονται αστεία από ένα σημείο και μετά.
0: Έχεις δίκιο και δεν κολλάνε κιόλας, δηλαδή
2: ναι, από την... Κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, είμαι ένας άνθρωπος, εντάξει, με ξέρεις και αρκετά χρόνια, με εκνευρίζουν απίστευτα οι εγωκεντρισμοί και η χειριστικότητα που έχουν κάποιοι άνθρωποι, η κουτοπονίδια. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Κάποια πράγματα είναι φως φανάρι το τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, ο Παναθηναϊκός έχει μια συνάντηση ο Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν για την επόμενη μέρα, για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Αταμάν είπε ότι αν χάσω το πρωτάθλημα θα παραιτηθώ. Συζητιέται. Δηλαδή, από την μια πλευρά έχουμε την απώλεια της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό, αφήνει αρνητικό αποτύπωμα, αλλά η εικόνα της συνολικής τριετίας αξιολογείται θετικά. Τώρα, το τι θα γίνει, θα το δούμε σε επόμενες μέρες. Οι αποφάσεις αναμένονται άμεσα, λοιπόν. Να πούμε ότι ο Άρης μαζί με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή Θεσσαλονίκη, χτίζει κάτι πολύ όμορφο. Και εγώ να σας πω ότι επειδή υπήρξα σε μια φουρνιά όπου συνάντησα τον Άρη να μεσουρανεί, ο Γκάλης έπαιζε εκεί, ο Γιαννάκης, είχε πετύχει τρελά πράγματα έτσι, και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Να πούμε ότι πήγε ο Σπανούλης εκεί. Και ενώ όλοι περίμεναν Σπανούλη να πάει κοντά προς Ολυμπιακό μεριά, εκείνος προτίμησε Άρη, ίσως είδε κάτι παραπάνω, χτίζει έναν Άρη με γερές βάσεις, δεν έχω πίεση μιλήσει ο ίδιος. Τον υποδέχτηκαν με τιμή, έτσι, έγινε ξεσκομός, μίλησε για τη συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της παρουσίασης ως νέος προπονητής έχουμε και τον κύριο Σιάο, τον Ρίτσαρντ Σιάο. Είναι και ζήσει σαν παλιός δικός μας παίκτης της Εθνικής Ελλάδος, όπου φαίνεται ότι όλο το team αγκαλιάζει πολύ όμορφα το σύλλογο και ίσως στο μέλλον έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα από μεριά του. Μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη, Άννα Μαρία, που προκάλεσε δελήριο στο Αλεξάνδριο πριν ένα χρόνο περίπου, ένας δισεκατομμυριούχος που λατρεύει τον μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
2: Και στενή φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν ξέρω αν θα το δούμε προς το κλείσιμο της καριέρας του, γιατί έχουμε και νέα για τον Αντετοκούμπο. Έχει μια πρόταση αντίστοιχα από τους Boston Celtics, θα δούμε μετά. Και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα πήρε τον Νίκα Λάθη, ένα μεγάλο deal, 37χρονος έμπειρος guard, ο οποίος έχει παίξει, έχει περγαμινές έτσι από το εξωτερικό, τον ξέρουμε όλοι, πάρα πολύ καλός παίκτης. Και έχουμε και τον Raekwon Gray, ο οποίος forward center μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη.

0: Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους. Δηλαδή έβαλε σχεδόν τους μισούς της ομάδας.
1: Wow, μάλιστα, απίστευτο.
0: Έτσι. Υπάρχει ένα μπιφ τώρα με τον παίκτη που ήταν στο Σαν Αντώνιο Σπέρς, τον Γουαμπενιάμα, ο οποίος, αν θυμάσαι καλά, την προηγούμενη φορά σου πω ότι είναι κάτι σαν τη Ραμόλα, για να δώσω καταλάβεις με κάτι.
1: Ναι.
0: Είπε ότι πήρε το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής του. Δεν συγκρίνεται, λέει, με τίποτα από όσα έχω ζήσει ως τώρα. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Δεν παίξαμε σωστά. Έκλεισε τη συνέντευξη λίγο περίεργα. Σας ευχαριστώ όλους. Θα σας ξαναδώ εντός εισαγωγικών ποτέ. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. Δεν ξέρω αν είδε κάποια άρθρα που δεν του άρεσαν και θα σταματήσει να μιλάει έτσι προς το κοινό. Δεν ξέρω. Ωστόσο, οι οπαδοί, το New York Knicks αντίστοιχα, έκαψαν τη φανέλα του. Δηλαδή, υπάρχει μια ένταση. Δηλαδή, ήθελαν να τον πικάρουν. Τέλος πάντων, ακόμη και η Τζένιφερ Λόπες, να σου πω ότι πανηγύρισε έξαλλα την κατάξυση του Λόπες.
1: Και έλεγα, δεν θα γλιτώσω, θα το γλιτώσω σήμερα, έλεγα. Την αναφορά στην Τζένιφερ.
0: Όχι, Τζένιφερ, πάντα και παντού. Αυτά όσον αφορά τον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, τώρα ας μιλήσουμε λίγο για την εθνική νέων, όπου έχουμε Μεγάλη Ιρλανδία και Νορβηγία στη δεύτερη προγραμματική φάση του Euro. Είναι για 119. Ας ελπίσουμε να τα πάει καλά η εθνική μας. Το αθλητικό φυσικά γεγονός της εβδομάδας είναι το Μουντιάλ. Έχουμε ένα ξεκίνημα με γκολ και εκπλήξεις, ισοπεδωτικές η Γερμανία-Σουηδία, νίκη για την ακτή Ελεφαντοστού, ΑΕΤ Σκωτία 0-1. Μετά από 28 χρόνια η Σκωτία, έτσι, καταφέρνει και ξεκινάει με το δεξί. Η Αυστραλία-Τουρκία, κέντρισε η Αυστραλία την Τουρκία 2-1.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Έχουμε ένα παράδοξο με το Μαρόκο στην πρεμιέρα με τη Βραζιλία που ήρθε 1-1 και οι 11 βασικοί του Μαρόκου στον αγώνα με τη Βραζιλία γεννήθηκαν εκτός χώρας. Ίσως γι' αυτό τα πηγαίνει καλά και έχει τέτοιες εμπειρίες και από πλευράς παιδιών και όντως είναι ένα αξιόλογο και αξιόμαχο σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ένα πολύ μικρό σε ηλικία παίκτη, ο Αγίου Πουάντι, νέο διαμάντι λοιπόν για το Μαρόκο, 18 ετών. Έχουμε πρεμιέρα, συγγνώμη, για Ισπανία και Ιράν σήμερα λοιπόν, μάχη για το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Το πρόγραμμα της ημέρας είναι στις 7 αντίστοιχα, όπου η Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Το παιχνίδι είναι στην Ατλάντα που θα γίνει, στην F2 όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει. Έχουμε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και έχουμε μία ώρα τα ξημερώματα της Τρίτης, έτσι αυτό, και νωρίτερα 10 η ώρα όμως έχουμε το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Αυλαία έχουμε 4 ώρες τα ξημερώματα με Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Έχουμε λοιπόν αρκετά να δούμε από τις 7 η ώρα, 7, 10, 1 και 4.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολα ωράρια. Λοιπόν, προσπερνάω κάποια άρθρα τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Γυλαίκα, αυτό ήθελα να το πω, από την κατάψυξη φορούν οι Ισπανοί για τη ζέστη. Δηλαδή ο γυμναστής της Ισπανίας εξήγησε κάποια μέτρα που παίρνει για την ομάδα για την καλύτερη αποκατάσταση και τη διαχείριση της ζέστης. Και έχουν λοιπόν στη χρήση παγωμένων γυλαίκων και ειδικών μέσων ψήξης που αξιοποιεί το τεχνικό τους επιτελείο λόγω των καιρικών συνθήκων. Εντάξει, για να δούμε. Όσο προχωράει η τεχνολογία,
1: ποτέ, ναι. Ιδέες, δεν σταματάει ποτέ, πραγματικά.
0: Θα μπαίνουν κατευθείαν στη ψήξη μέσα, να μην έχουν το ο Παναθηναϊκός λοιπόν, αφού είμαστε ποδόσφαιρο, να περάσουμε στην Ελλάδα, πάτησε Ελλάδα ο Νίστρο, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Οριστικοποιήθηκε και ο αντίπαλος για το φιλικό στη Λεωφόρο, γιατί έχουμε τη Ραπίτ στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη, οπότε θα κάνει φιλικό με την Κρυασκόπερ στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο. Στον ΠΑΟΚ, τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκο, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, έχουμε νέο προπονητή, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει ο πρώην προπονητής της Αλτζαζίρα, ο Μαρίνο Πούσιτς. Εντάξει, και μόνο το όνομα δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συνθήματα. Ήδη το κάνω εικόνα.
1: Καλά, ναι.
0: Στο βόλιο τώρα, έχουμε στον Παναθηναϊκό και για τη νέα σεζόν τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο. Έτσι, στη Γλυφάδα θα γίνονται οι αγώνες για το ΣΕΦ Champions League του Παναθηναϊκού. Οι εθνικές ομάδες θα πηγαίνουν πολύ καλά. Η Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία 3-0, καταγκάζει η εθνική τρίτη συνεχόμενη νίκη στο European League. Όπως και για την εθνική γυναικών, σημασία έχει το 4-4. Τέταρτη νίκη λοιπόν. Η συνέχιση ΑΕΤ μπορεί στο European League, επικρατώντας της Πορτογαλίας με 3-2 στη Λάρισα. Να πούμε ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και των δύο εθνικών ομάδων.

0: η γλυφάδα ήταν κατάμεση στους άντρες και η Λάρισα στις γυναίκες. Αυτά γενικά, Ανά Μαρία μου.
1: Τέλεια.
0: Ιδιότερα, ναι, γιατί όλα τα άλλα έπονται.
1: Έπονται, ωραία, ωραία. Τι να πω, ναι, εγώ σου λέω, παρόλο που δεν παρακολουθώ η ίδια, ας πούμε, έχω ακούσει πολλά πράγματα. Ο Τάσος βλέπει κάποιους αγώνες, ξέρεις, εκεί λίγο κάτι που μπορεί να πέσει στο μάτι μου. Παρόλα αυτά καταλαβαίνω ότι είναι μια πάρα πολύ πλούσια, έτσι, αθλητικά, ναι. Τουλάχιστον ότι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αρχικά και το μπάσκετ στη συνέχεια, οπότε σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και την επόμενη φορά.
0: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, Παναγιώτη μου.
0: Σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
0: Γεια σας.
1: Χαρά. Λοιπόν, παιδιά, αθλητικό σκηνικό, ακόμα και ο πιο άσχετος, όπως είμαι και εγώ, πάρα πολύ πλούσιο, έτσι, για αυτήν την περίοδο. Και σίγουρα θα έχουμε πολλά να πούμε και την επόμενη φορά με τον Παναγιώτη, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να περάσουμε όμως στην επόμενη αφιέρωση. Ο Γιώργος από Αθήνα έχει ζητήσει. Μωρό μου, sorry. Αφιέρωσε το και εσύ κάπου που θέλεις.

0: Αυτά είναι, παιδιά. Φυσικά όμως δεν θα μπορούσαμε και σήμερα να μην ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Υπάρχει πιθανότητα για όμβρους το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα έφτασε σήμερα στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. 33 βαθμούς είχαμε στη Λάρισα, στη Λαμία, στην Τανάγρα και 34 είχαμε στην Κάτω τη Θωρέα, στη Φτιώτιδα, αλλά και στη Σοφάδα, στην Καρδίτσα. Ενώ την ίδια ώρα είχαμε 22 βαθμούς στην Κάλυμνο και 24 στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, σχεδόν αίθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές, πιθανότητα για όμβρους στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν αίθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές στα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία, με νότιο ανατολικούς αρχικά ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, όμως γρήγορα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 3 έως 5 που έχει στην περιοχή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. People have
3: power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπολείο Βολκάνος Φαρ. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
9: τροκτικά,
8: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210 69 454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? άλλη ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
20: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
19: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
20: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
19: Με απεριόριστη θεματολογία.
20: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
19: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
20: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
19: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
20: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
19: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
20: άπειρα θέματα
19: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
20: Το θέμα είναι
19: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
20: Συνεχίζεται.
21: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η ώρα είναι 6:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: μπαμπάς για τη δουλειά, η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου ανθίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης.
1: Είναι το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζεις συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει.
0: Και οι καυγάδες είναι πια το μόνιμο φαΐ σου. Είναι δυο άγνωστοι γονείς, δεν είναι οι δικοί σου. Μια μάνα ήσυχη έτσι απλά οπλίζει και πληγώνει. Και ένας μπαμπάς λιωμαϊτελός κρεμίζει το σαλόνι. Ακούς ποτήρια στη σκεπή και στην τουλάπα πιάτα. Και να είναι ο μικρός προς τα δασκάσεις βρε μαλάκα. Με τα κρεβάτια χωριστά καρδιές σε απραξία. Και εσύ το κρίμα το παιδί στην πολυκατοικία.
1: Και προσπαθείς να ονειρευτείς, να πεις, να καταλάβεις. Αν πιάσεις μόνος το κακό, ίσως να το προλάβεις. Μα είναι δύσκολο πολύ, είναι σβηστά τα φώτα. Κι η λέξη διαζύγιο κρεμιέται πια στην πόρτα. Τα δάχτυλα αρχίζουν πια να δείχνουν και να κρίνουν. Οι φίλοι λίγοι και καλοί και λίγοι πια θα μείνουν. Θέλεις τρεις βότκες το λεπτό πριν κάπου να μιλήσεις. Και προσπαθείς τρόπο να βρεις

0: Τα χρόνια τρέχουν σαν νερό, τα νεύρα έχουν τελειώσει. Η παιδικότητά σου εκεί κι ας έχεις μεγαλώσει. Χτίζεις με αίμα και σιωπή μια διαδρομή δική σου. Μια μέρα γίνεσαι μπαμπάς και αλλάζει η ύπαρξή σου.
1: Και τελικά το μυστικό είναι να συγχωρήσεις. Η αγάπη ασβέστης καθαρός, ό,τι δεν θες να σβήσεις. Φόβος ποτέ για ένα παιδί δεν είναι αν θα χωρίσεις. Μα να περάσει μια ζωή και να μην το γνωρίσεις.

0: μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών.
1: Μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
10: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
3: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
12: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
3: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
12: Με απεριόριστη θεματολογία.
3: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
12: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
3: στις 7 και 25 για σχέσεις
12: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
12: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
3: άπειρα θέματα
12: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
3: Το θέμα είναι
12: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
3: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
9: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
17: New Generation, η ώρα είναι 8. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική Πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική Πηξίδα!

Αυτά τα samples μας πήγαν πίσω στο 1993. Το τραγούδι λέγεται Enthusiasm. Ενθουσιασμένα ξεκινήσαμε την πρώτη μουσική πηξίδα της εβδομάδας αυτής. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Και ναι, βασίζεται στην μεγάλη επιτυχία εκείνης της εποχής. Το Valet de l'Arme, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, ίσως η νεότερη της παρέας, δεν πάει το μυαλό σας, αλλά αν το αναζητήσετε θα καταλάβετε, το έχουμε ακούσει μάλιστα σε αρκετές διασκευές, παύλα εκδόσεις. Αυτή εδώ μας ήρθε το 2025, για την οποία έβαλε το χεράκι τους το εξής δίδυμο. Από τη μία έχουμε τους Playmen και από την άλλη τους Habitat. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την πρώτη μουσική πηξίδα της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στο ngradio.gr, αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Ο Διαμαντής Κυριακάκης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9 στο αγαπημένο μας εδώ σημείο, στο αγαπημένο μας ραντεβού, την καλύτερη ώρα της ημέρας, όσο ακόμα προλαβαίνουμε τη δύση του ηλίου να τη βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, γιατί πλάκα-πλάκα έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουνίου και δεν το έχουμε καταλάβει καν. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, σιγά-σιγά στις 9 ακόμα ο ήλιος θα είναι ψηλά και θα τον βλέπουμε. Αλλά εντός της μουσικής πηξίδας θα παρακολουθήσουμε παρέα ακόμα μία δύση, παράλληλα με ωραία μουσική που έχουμε σήμερα στο playlist. Και η μουσική πηξίδα, θυμίζω, είναι μια εκπομπή η οποία ταξιδεύει κυρίως στο ελληνικό ρεπερτόριο, κάνει και τις βόλτες της στο διεθνές ρεπερτόριο. Ακούμε λίγο πολύ τα πάντα. Είμαστε πολυσυλλέκτες, αλλά πολυσυλλέκτες μεθοδικοί, θα έλεγα. Δεν θα ακούσουμε τα πάντα όλα στην ίδια εκπομπή, θα τα τακτοποιήσουμε σε μια ωραία σειρά και κάπως έτσι τα βήματά μας επιστρέφουν στο ελληνικό ρεπερτόριο, σε ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί συνεργασία από την μία των Astiplas και από την άλλη κανενός άλλου, γιατί δεν είναι συνεργασία, διάβαζα λάθος στις σημειώσεις μου. Συμβαίνουν και αυτά στα live. Είναι το τραγούδι Ζαΐρα. Η Astiplas είναι act πίσω από το Ζαΐρα, ένα act είναι, από το άλμπουμ BI του 2008, με ηλεκτρονικό synth-pop ύφος και ξεκάθαρα έντονη ελληνική αναφορά, όπως φαίνεται. Για να τα ακούσουμε.

καθαρά κινηματογραφικό τραγούδι και ερωτικό θα έλεγα. Τη Ζαΐρα πάμε να κλέψουμε από την αγκαλιά του Μαχαραγιά σε τελική ανάλυση. Βασίλης Τσιτσάνης, διασκευασμένος θα έλεγα από τους Asti Plus, αθηναϊκό τετραμελές, electronic synth pop σχήμα και κατά τη γνώμη μου εξαιρετικό. Και σήμερα πώς μπορείτε κι εσείς να συνεισφέρετε ό,τι μα ό,τι πιστεύετε στη μουσική πηξίδα. Ένα Viber παιδιά το έχουμε όλοι σε αυτή τη ζωή στο κινητό μας. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στον αριθμό 698-9860-147. 698-9860-147. Αν δεν έχετε ελληνική κάρτα SIM, θα βάλετε και ένα SIM 30 μπροστά. Για εσάς τους μπλα μπλα τύπους που θέλετε να γράψετε μια ιστορία ωραία ή να στείλετε πολλές φωτογραφίες, αν και στο Viber γίνεται, υπάρχει και το στούντιο παπάκι ngradio.gr. Στέλνετε εκεί ό,τι μα ό,τι θέλετε. Εξάλλου, Δευτέρα είναι, ξεκινήσαμε μια νέα εβδομάδα, μόλις αγγίξαμε τα μέσα του Ιουνίου. Νομίζω ότι σήμερα και οι μαθητές ήταν η τελευταία μέρα στο σχολείο. Ισχύει αυτό? Κάτι τέτοιο πήρε το αυτί μου. Απέχω πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Το μόνο που θυμάμαι είναι το κλασικό μπουγέλωμα που κάναμε την τελευταία ημέρα. Φουσκώναμε εκεί τα μπαλόνια και παίζαμε ξύλο. Αλλά παιδιά, πάμε τώρα για τη δική μου σειρά, 22 χρόνια πίσω. Ποιος ξέρει τι γίνεται στο σήμερα? Για να δούμε τώρα πώς προχωράμε. Θα πάμε τώρα τι έχει κάνει εδώ ο Χρήστος Δάντης. Γιατί σε Χρήστο Δάντη θα πάμε, όπου όπως και άλλοι καλλιτέχνες και ο ίδιος ο Χρήστος Δάντης κάνει reboot τον εαυτό του. Και τι εννοώ με αυτό? Επανακυκλοφορεί μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος, τόσο δικές του όσο και άλλων. Και κάτι τέτοιο έκανε και εδώ, καθώς τα τέλη Ιουλίου της περασμένης χρονιάς του 2025, σε μια εξαιρετική δουλειά στο άλμπουμ Version 2, κυκλοφόρησε το Φωτιά Θαλασσί, λίγο διαφορετικό αλλά άκρος ανανεωμένο.

Αναγεννημένος Χριστοδάτης από το παρελθόν, φωτιά θαλασσί, λίγο διαφορετικό από ό,τι το γνωρίζουμε. Από το 2025, θυμίζω το πρωτότυπο κυκλοφόρησε το έτος 2004. Τη χρυσή εποχή, ναι, εκείνη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λίγο μετά με το Euro. Μετά δυσκολέψανε τα πράγματα στην Ελλάδα και το νιώσαμε για αρκετά χρόνια. Αλλά δεν πειράζει, ας πάρουμε ένα εσάνς από εκείνη την εποχή για να έχουμε να πορευτούμε. Ανανεωμένο πάντως εξαιρετικά από τον Χριστοδάντη σε μια συλλογή με τίτλο Version 2. Όπου περιέχει διασκευασμένες επιτυχίες από το παρελθόν και δικές του αλλά και άλλων καλλιτεχνών. Για να δούμε τώρα πώς συνεχίζουμε εδώ στη μουσική πηξίδα. Θα πάμε σε κάτι άκρος καλοκαιρινό, γιατί όπως είπαμε φτάσαμε στα μέσα του Ιουνίου, πρέπει να το νιώσουμε το καλοκαίρι επιτέλους. Και θα πάμε σε ένα τραγούδι που έκανε χαμό γύρω στο 2010. Ξέρετε τώρα, μετά το Καστελόριζο, εκεί που ακούσαμε τη Λυπητερή, τουλάχιστον ακούγαμε ωραία τραγούδια, καλοκαιρινά και όμορφα. Και έχουμε τους Southern View, από τα πιο γνωστά early hits τους είναι το La Luna, χαμός το 2010, μια καλοκαιρινή διασκευή, γιατί είναι διασκευή και αυτό, η οποία νομίζω όσοι είστε, δεν είστε 20 αυτή τη στιγμή που μας ακούτε, αν και 20 να είστε, μπορεί να τα ακούγατε στα 6 σας, είναι το La Luna, παιδιά. Νομίζω ότι από την εισαγωγή κιόλας το θυμηθήκαμε όλοι.

Και ποιος δεν γνωρίζει το original La Luna της Belinda Carlisle το 1989 και το album Runway Horses, το οποίο το διασκεύασαν εδώ οι Other View, δώσανε φρέσκο ήχο για εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει από το 2026 αυτός ο ήχος, αυτές οι διασκευές, αλλά από την άλλη κάθε εποχή έχει τα δικά της, τις δικές της σφραγίδες μουσικά. Σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι μαζί μας και κάνουν την τιμή στη μουσική πηξίδα αντί να μεταδίδουν στις περιοχές τους, στον νομό Ηλίας και στον πύργο, εκεί είναι ο Vox 103,3. Στην Καλαμάτα μας και στον νομό Μεσσηνίας είναι το κανάλι 1 στους 94,8 και στην Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας είναι και ο Δίωλγος εκεί στους 105,6. Κάθε φορά που αναφέρω τον Δίωλγο εντωμεταξύ σκέφτομαι πόσο πολύ θέλω να πάω να κάνω στον ιστιμό εκεί ένα bungee jumping. Θα πρέπει να το διαπραγματευτώ λίγο πρώτα με τον εαυτό μου, με άλλους που δεν μου το επιτρέπουν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Καλά, κοιτάξτε να δείτε, θα παραμείνουμε σε διεθνές ρεπερτόριο. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, δεν θεωρώ το τραγούδι La Luna, παρότι ξενόγλωσσα τον Other View. Ελληνικό συγκρότημα είναι η Other View. Αλλά θα πάμε τώρα σε μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, η οποία το 2009 στο άλμπουμ The Bridge μας χάρισε ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Give It To Me Right. Ένα τραγούδι που, το οποίο το νόημα είναι απλό, αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, η δύναμη κρύβεται στην απλότητα. Γελάω με τα μηνύματά σας που βλέπω εδώ στο live chat στο TikTok του ngradio.gr. Η δύναμη κρύβεται λοιπόν στην απλότητα. Ή θα μου δώσεις αυτό που αξίζω σωστά και ωραία, ή τότε δεν το θέλω καθόλου. Είναι η Melanie Fiona. Give it to... Δεν μπορώ να το πω, ρε παιδιά. Give it to me right. Το κατάφερα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ορθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
7: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
6: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
7: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
7: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

και αυτή η εκδοχή εδώ. The Doctor Version, Ronnie Iron, Jenny Negra. Διασκευή, ψυχεδελική, πολύ σωστά γράφει ο Βασίλης στο μήνυμά του. Στο τραγούδι φοβάμαι τον μπλε. Όταν φοβάσαι από τη μία, αλλά από την άλλη σε έλκει και αυτό το ερωτικό στοιχείο σε μία σχέση ή ένας έρωτας γενικότερα. Και νομίζω προσπαθείς από τη μία να καταπολεμήσεις τους φόβους σου. Βλέπω το ρολόι μου, έχουμε φτάσει στα 3 λεπτά μετά τις 8:30. Το πρώτο μισάωρο μας έφυγε. Παιδιά, όμως μισή ώρα ραδιοφωνικού χρόνου είναι άπλετος χρόνος και έχουμε ακόμα να ακούσουμε πολλά. Ωστόσο, καλησπέρα σε όλους σας που μόλις συντονιστήκατε στο ngradio.gr. Ο Διαμαντής Κυριακάκης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Και μάλιστα, 2019 εδώ θα πάμε τώρα. Από τη μία έχουμε το Χρήστο Δάντη, αλλά δεν είναι το ζητούμενο Χρήστος Δάντης, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν είναι μόνος του εδώ, είναι παρέα με μία μπάντα, την οποία μπάντα, αν μη τι άλλο, στη μουσική πηξίδα την έχουμε τιμήσει δεόντως. Και αυτή η μπάντα είναι η Le Revoir, όπου εδώ το 2019 έκαναν ένα ρομαντικό ντουέτο, ήχος ξεκάθαρα Le Revoir. Και από την άλλη έχουμε και την χαρακτηριστική ερμηνεία του Χρήστου Δάντη σε ένα τραγούδι που ξυπνά, νομίζω, στους περισσότερους ωραίες ή όχι τόσο ωραίες αναμνήσεις, ανάλογα πώς το έχει ζήσει κάποιος. Είναι το τραγούδι «Σε θέλω» ή αλλιώς «Τη Βόλιο». Θυμίζω, Le Revoir, Χρήστος Δάντης. Το άλμπουμ των πρώτων, τον Le Revoir, στους 5 ανέμους.

ξεκάθαρα Le Revoir ο ήχος. Είναι ο ήχος τους τον Le Revoir. Και εξαιρετική εδώ η συνεισφορά του Χριστοδάτη στο «Σε θέλω» ή αλλιώς τη Βόλιο. Εξαιρετική διασκευή και αυτή, τι λέτε? Βλέπω ότι λίγο πολύ συμφωνείτε, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα μηνύματά σας, όπως πάει για παράδειγμα η φίλη μου Διονυσία εδώ στο live στο TikTok, καλό και αυτό, λέει ανάλαφρο. Εξάλλου ο σκοπός της σημερινής μας πηξίδας, της πιο κεντρικής πηξίδας του Ιουνίου, γιατί είμαστε στη 15η μέρα, είναι να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, αυτή την καλοκαιρινή αύρα που δεν είναι ούτε τυφώνας, ούτε βοριάς, ούτε νοτιάς, μια φρεσκάδα ωραία και όμορφη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έχει το playlist. Μιλούσα για καλοκαίρι εγώ τόση ώρα, αλλά το playlist έχει άλλη άποψη και θα το δικαιολογήσω και αυτό, γιατί τις προηγούμενες ημέρες εσείς κυρίως που βρίσκεστε σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, τη βροχή σας τη φάγατε. Και τι γίνεται όταν πέφτει βροχή, θα μας πει εδώ η Μάγδα Βαρούχα με την εξαιρετική μουσική επένδυση του Pink Noisy στο «Μυρίζει η βροχή». Μουσικά, ηλεκτρονικό και ωραίο και αυτό. Από το έτος 2025 μας έρχεται.

Εξαιρετική Μάγδα Βαρούχα και αυτή η πιο ανεβασμένη, να το πεις, μπιταδόρικη, ποια είναι η σωστή λέξη, η δουλειά πάντως του Pink Noisy, ένα τραγούδι νομίζω, το έλεγα με κάποιους φίλους, ένα τραγούδι που μπορείς σχεδόν να το μυρίσεις, γιατί όλοι έχουμε μυρίσει αυτή τη μυρωδιά του χώματος στην απαλή της βροχής, όταν δεν έχει γίνει και ο χαμός,

αυτά γίνονταν στα λαδάδικα, σύμφωνα πάντα με τους αστικούς μύθους, τις νύχτες μοναξιάς και επιθυμίας. Εδώ η Kid Moxy διασκέβασε Δημήτρη Μητροπάνο, διαφορετικός εντελώς ήχος, όπως έγραψε ο φίλος μου Τάκης στο μήνυμά του. Η Kid Moxy έκανε ένα φρεσκάρισμα στα λαδάδικα, έκανε καλό φρεσκάρισμα, έβαλε λάμπες LED από τις προηγούμενες της πυρακτώσεως. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, τι έχουμε, πού είναι το playlist μου, το βρήκα, μην αγχώνεστε καθόλου, δεν χάνετε τίποτα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα πάμε πάλι σε φρέσκο ήχο, ωραίο ήχο, καλοκαιρινό ήχο. Αυτό που θα ακολουθήσει λογίζεται σαν, πώς να το πω, δεν το λέμε ακριβώς remix, γιατί έχει αρκετή δουλειά πάνω του. Είναι το τραγούδι «Καίγομαι και σιγολιώνω», είναι του Ντι Μάντζελο και του Τζόνι Πι Τζούνιορ. Είναι μια σύγχρονη, έτσι λέγεται σωστά, ηλεκτρονική επανεκτέλεση του παραδοσιακού τραγουδιού που γνωρίζουμε όλοι, του «Καίγομαι και σιγολιώνω», αλλά το έκαναν και αυτό αεράτο και καλοκαιρινό, σε μια αεράτη μουσική πηξίδα. Βέβαια, το «Καίγομαι και σιγολιώνω», όσο αεράτο και να είναι, πώς να κρύψεις ρε παιδί μου τόσο καημό. Το νιώθεις και εσύ το λιώσιμο και το κάψιμο του ανθρώπου αυτού.

Ντιμάντζελο, Τζόνι Πι Τζούνιορ, καίγομαι και σιγολιώνω. Η δική του ηλεκτρονική άποψη στο καίγομαι και σιγολιώνω. Από τη μία καλοκαιρινή και αέρινη θα συμφωνήσω, αλλά από την άλλη καημός και οδυρμός. Η αλήθεια είναι ότι το beat αυτό το ανάλαφρο δεν μπόρεσε να το κρύψει. Για να λέμε τα σίκα σίκα για τη σκάφη σκάφη. Στο 2024 θα σας πάω τώρα, στο 2024 στην ίδια φιλοσοφία και λογική, αλλά από αυτή τη φορά Dim είναι και ο παραγωγός αυτός, αλλά το όνομά του είναι Dim Rallis, ο οποίος έκανε εδώ, δημιούργησε μια σύγχρονη Afro House ηλεκτρονική επανεκτέλεση του «Μιλώ για σένα». Μεγάλη επιτυχία και το «Μιλώ για σένα», το έχουμε ακούσει από διάφορους καλλιτέχνες, όλοι ένας προς ένα. Και ειδικά την περσινή χρονιά έπαιζε παντού νομίζω. Κυκλοφόρησε το 2024 ως single αυτό εδώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών. ελιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
16: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
16: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
16: στις 7 και 25 για σχέσεις
7: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
16: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
7: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
16: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
16: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
16: Συνεχίζεται.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
7: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
9: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
7: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
9: Με απεριόριστη θεματολογία.
7: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
9: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
7: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
9: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
7: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
9: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
7: άπειρα θέματα
9: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
7: Το θέμα είναι
9: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
7: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η χάρη σαν ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα και καλώς ανταμώσαμε σε ακόμα μια ραδιοφωνική αγαπημένη rock and roll και όχι μόνο εκπομπή εδώ στο ngradio.gr. Και ξεκινήσαμε με Aerion και το Sail Away του Avalon, για να συνεχίσουμε με Jethro Tull και το Spiral και να συνεχίσουμε όμορφα και συναρπαστικά. Όπως μας αρέσει, και να σας πω κιόλας την αλήθεια μου, με μερικές έτσι ατυχίες, αλλά δεν πειράζει. Όλα στο πρόγραμμα.

μπει ωραία από τα παλιά. Με τον Ace Frehley από τους Kiss. 1900... Πού πάμε τώρα? 1978.

Για τον προσωπικό λοιπόν δίσκο του Ace Frehley από τους Kiss πίσω στο 1978 και τον δίσκο με τίτλο το όνομά του. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, τώρα έτσι που συντονίστηκα και συγκεντρώθηκα εδώ στην πολύ ωραία έναρξη της εκπομπής που προμηνύει πολύ ιδιαίτερες μουσικές επιλογές από καινούριους δίσκους αλλά και πολύ έτσι ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν και με μια έτσι ωραία προσωπική εμπειρία από live συναυλία. Έτσι θα νομίζω θα μας πάει η μουσική συνειρμικά και όμορφα και μελωδικά και σε διάφορες περιοχές και δεκαετίες, με μια αγάπη στην κιθάρα σήμερα και το progressive, αλλά όχι μόνο, και με ωραίες αναλαμπές σαν αυτή που έρχεται τώρα. Λοιπόν, εδώ εμείς τις Δευτέρες κυρίως κοιτάμε τις καινούριες κυκλοφορίες και έτσι πως έχει ανοίξει και όλα σε ψυχή και η καρδιά και το μυαλό, έτσι με τον ωραίο καιρό και με τις συναυλίες που γίνονται συνέχεια παντού, είμαστε έτσι είμαστε δημοπόλεμοι και ανοιχτοί για πάρα πολύ όμορφα πράγματα και διαφορετικά μεταξύ τους, και να σπάσουμε λίγο και τα καθιερωμένα, όπως για παράδειγμα το ότι παίζουμε μόνο νέες κυκλοφορίες, όσο περισσότερο εννοείται και τις παρακολουθούμε. Αλλά να, μία ωραία θύμιση για Δευτέρα ό,τι πρέπει. Πίσω στο δίσκο Sailing του Φιλαδέλφια και τον Mark Knopfler, και αυτός με σόλο δουλειά.

άλλος ένας απίστευτος τροβαδούρος και αφηγητής, και τα αφηγείται καλύτερα με την κιθάρα του και με τις ενορχιστρώσεις του, ο Mark Knopfler, που και αυτό σιγά σιγά αποσύρθηκε από τις μεγάλες συναυλίες και τις αρένες και ζει ήσυχος τη δημιουργικότητά του και τη μουσική του.

6-98-98-60-147, Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας, studio@ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Mark Knopfler, λοιπόν, What It Is, από τον δίσκο τον προσωπικό του Sailing to Philadelphia. Και αυτό σκεφτόμουν διαβάζοντας ότι έχει από το 2019 αποχωρήσει πια από τις μεγάλες συναυλίες, από τους μεγάλους χώρους δηλαδή και τις αρένες και τα λοιπά. Έχει μεγαλώσει, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος ότι δεν μπορεί ή δεν αντέχει, ή μπορεί και να είναι, αλλά κατά βάθος είναι ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος και ότι προσωπικά ο ίδιος οτιδήποτε έχει να ανακοινώσει, να κυκλοφορήσει, το κάνει μέσα από το προσωπικό του site marknopfler.com, κλασικά. Και ανεβάζει επίσης και τις ηχογραφήσεις του και τις μουσικές του. Άλλοι πάλι έχουν την προσωπική του σελίδα στο Bandcamp και εκεί ανεβάζουν επίσης αποκλειστικά πολλές φορές, εκεί μόνο, τις καινούργιες τους δουλειές. Άλλη μία περίπτωση είναι αυτή του Andrew Latimer, τον Camel, που έχει ανεβάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα στην προσωπική του σελίδα στο Bandcamp, την οποία κιόλας δημιούργησε πέρσι. Δεν πρέπει να έχει κλείσει χρόνος βασικά από τότε που το έκανε και μονίμως ανεβάζει πράγματα. Θα επισκεφθούμε ένα, μιας και το ανέφερα. Δεν το είχα σκοπό, αλλά μιας και το ανέφερα θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε στις μουσικές μας. Μιας και λέμε για παλαιότερους και για νεότερους, για να έρθουμε στην περίπτωση του Ίτσικα Νίτο, του Ιαπωνέζου κιθαρίστα, νεότατος, δημιουργικότατος, μόλις με έναν δίσκο που έβγαλε το 2026, αλλά με διάφορα singles, ωραίες συνεργασίες και EP επίσης. Λοιπόν, Nightmare από τον Ίτσικα Νίτο.

0: Έτσι, με την τεχνολογία, με την τεχνολογία, με τον ήχο, με το πρωτότυπο παίξιμο, το πολύ ιδιαίτερο παίξιμο, η καινούρια γενιά κιθαριστών αυτή, η Τσικανίτο, μια πολύ καλή περίπτωση από την Ιαπωνία, που την παρακολουθούμε πολύ στενά, σχεδόν από το ξεκίνημά του, σχεδόν δισκογραφικά από το ξεκίνημά του, και με πάρα πολύ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: 79.

Φανταστικά παίξηματα σε φανταστικές συνθέσεις, έτσι, κομμάτια. Η UFO, το κομμάτι Out in the Street, είναι κομμάτι από τον δίσκο Force It, τον UFO, που είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 75. Τότε που στο προσωπικό της παρέας και στα keyboards συγκεκριμένα, εκεί ήθελα να το πάω, ήταν ο Chick Churchill, ο οποίος αυτός ήταν ο κυμπορτίστας, ουσιαστικά ο πιανίστας, τα πλήκτρα των 10 years after. Εδώ λοιπόν στο live των UFO και σε μακριά μετά συνεργασία με τον Michael Schenker είναι ο Paul Raymond, έτσι όπως παίζει και στο live, πάρα πολύ ωραία σε αυτό το live. Phil Mogg στα φωνητικά, Michael Schenker στην ηλεκτρική κιθάρα. Και για τη συνέχεια, αλλάζοντας λίγο ήχο, αλλά θα ξαναγυρίσουμε σε αυτόν, θέλω να σας πάω σε μια πολύ δυνατή, στην κυριολεξία δυνατή, περίπτωση. Πώς να τους πεις αυτούς, ατμοσφαιρικούς metal, heavy metal σίγουρα, τους Cynic, τέλος πάντων, οι οποίοι έρχονται από ένα περιβάλλον και metal και σίγουρα rock and roll και να πεις και jazz στοιχεία μέσα. Θα μπορούσες να πεις και κάτι τέτοιο. Και αγάπη βέβαια στον progressive ήχο. Θέλω να έρθω στο 1993 λοιπόν και να ακούσουμε παρέα από τον δίσκο Focus το κομμάτι Textures. Οι υφές εδώ, οι μουσικές, είναι... Ακούστε τι είναι.

0: τα παντρέματα και αυτή έτσι η ανήσυχη, με την καλή έννοια, η αγάπη τέλος πάντων για ψάξιμο και για πάντρεμα διαφόρων ειδών έχει πολύ ενδιαφέρον, και όταν στέκει ωραία, όπως εδώ στην περίπτωση των Σίνικ, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθεί κανείς τόσο μόνος του όσο και live φυσικά. Πρώτος δίσκος λοιπόν, 1993, ντεμπούτο για τους Αμερικανούς, Σίνικ, οι οποίοι εκεί που λες είναι ένα ξεκάθαρο metal, εκεί πάμε σε fusion μέσα στοιχεία και εκεί πάμε και σε, τι να πεις, και σε jazz στοιχεία κτλ. Αυτά λοιπόν από τον πρώτο δίσκο των Σίνικ του 1993. Προχωρώντας λοιπόν και επανερχόμενοι σε αυτά που έλεγα πριν, δηλαδή στην περίπτωση του Chick Churchill που ήταν στον δίσκο των UFO, θέλω να έρθω στο live των 10 Years After, στους οποίους έπαιζε keyboards ο Churchill. Στους 10 Years After λοιπόν το 1969 στο Woodstock, εκεί λοιπόν που ανεβαίνουν οι παρέα αυτοί και παίζουν, ένα από τα κομμάτια που παίζουν είναι το I'm Going Home. Πάμε λοιπόν, ανέβουμε στη σκηνή του Woodstock, πάμε να θυμηθούμε την περίπτωση των 10 Years After και να ακούσουμε αυτή τη φορά τον Chick Churchill live να παίζει όντως μαζί με την μπάντα του.
1: Thing called I'm Going Home by Helicopter.

Έλα, πάμε και όλες οι διασκευές Elvis, Chuck Berry και τα λοιπά. Shake it, baby, shake. Well, love will be my

Ήταν 17 Αυγούστου, γύρω στις 9 το βράδυ, όταν ανέβηκαν στη σκηνή οι 10 Years After, στη σκηνή του Woodstock. Τι έπρεπε να κάνουν? Να παίξουν μουσική και να διασκεδάσουν 400 με 500 χιλιάδες ανθρώπους.

0: laughter.
1: Έτσι, δεν ήταν η μόνη βεβαίως. Ήτανε πολύ και σπουδαίοι όλοι αυτοί που ανέβηκαν εκεί πέρα σε μια αξέχαστη και μοναδική σε τρεις βασικά αξέχαστες βραδιές. Λοιπόν, αυτά με το Woodstock και το 1969 και την αναλαμπή την ωραία με τους 10 Years After χάριν του Churchill, ο οποίος ήταν στα keyboards μαζί με τους υπόλοιπους και τον ακούσαμε και πριν με τους UFO πίσω στο 1975, αρκετά μετά δηλαδή από τους 10 Years After και αυτή την εμφάνιση. Λοιπόν, για να έρθω τώρα στο σήμερα και να έρθω στην περίπτωση των Fun Crunch Blues που μας έρχονται στον δίσκο This Is The One με πολύ ωραία jazz διάθεση μέσα στο κομμάτι Sammy's Bump. Φοβερή ατμόσφαιρα που μας πηγαίνει σε άλλες εποχές, δεκαετίας 70 δηλαδή, και jazz όπως είπα περιβάλλον.

όνομά του είναι Frank Stewart και το Funk Ranch Blues είναι το project name του και μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που περιγράφει τον εαυτό του. Λέει, γεννήθηκα στη Βοστόνη, πήρα ένα μπάσο, έμαθα να ηχογραφώ δίσκους σύντομα δηλαδή και περιεκτικά, λατρεύω τον Hendrix, τον Miles, τον Coltrane και τον Zeppelin. Αυτά σαν βιογραφικό πάρα πολύ σύντομο. Λέει βέβαια ότι είναι και παντρεμένος με δύο παιδιά, πολύ ερωτευμένος, ακόμα και περήφανος πατέρας. Και αυτή είναι η τελευταία του δουλειά λοιπόν, το This is the One και το Sammy's Bump, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12. Ναι, και πάμε, κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλησπέριζω όλο τον καλό τον κόσμο που έχετε συντονιστεί εδώ στην εκπομπή. Θα σας κεράσω ένα δίλεπτο αριστουργηματάκι, μιας και είμαστε στη jazz, αλλά Tom Waits φάση. Το κομμάτι Chicago, το ακούσαμε και την Παρασκευή, δεν πειράζει, είναι δίλεπτο και μας βολεύει ακριβώς για να φτάσουμε στην ώρα. Πάμε λοιπόν.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Μπήκαμε με τους Σουηδούς Σόεν και το Antagonist, το κομμάτι το οποίο το ακούσαμε και live το Σάββατο στο Mammoth Festival και δώσανε μια πάρα πολύ πολύ ωραία παράσταση. Το Antagonist εν μεταξύ είναι ένα δυνατό κομμάτι, μια φωνή και ένα κάλεσμα προς όλους με τους στίχους «Οπλίστε τα όπλα σας για να τιμήσετε αυτούς που περπατούν στην άκρη του φωτός για να ακολουθήσουν το σκοπό τους. Οπλίστε τα όπλα σας αψηφώντας τους βασιλιάδες, γιατί ο λόγος που κηρύττουν είναι η πληγή που μας κάνει να αιμορραγούμε». Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίοι στίχοι, ωραιότατη Σόεν από την Σουηδία, πολύ ωραίος ο Κόντι Φόρντ, Κόντι Λί Φόρντ, που είναι από τον Καναδά η καταγωγή του. Πολύ ωραίοι όλοι τους στο live και άξι του ονόματός τους. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής με ωραιότατες αναλαμπές από καινούργιες κυκλοφορίες. Βασικά δεν είναι αναλαμπές αυτές, είναι προτάσεις. Οι αναλαμπές έρχονται από το παρελθόν και είναι αρκετές σε αυτό το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, εσείς αν εμπνευστείτε κάτι να το στείλετε μέσω Viber στο 698-98-60-147 ή μέσω email στο studio@ngradio.gr. Α, τώρα που το λέω, τώρα μου ήρθε μια ωραία σκέψη. Όταν τελείωσε το live και ενώ η Σόεν είναι έτσι δυνατή με ωραίο progressive metal ήχο, το κομμάτι που έπαιξε από τα ηχεία, κάτσε να δεις, το κομμάτι που έπαιξε από τα ηχεία ήταν από τους Σουηδούς Ντίνα Ουγκόν και μου έκανε και εντύπωση, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και το χάρηκα που το άκουσα, οπότε λέω να το ακούσουμε και τώρα εδώ μαζί, αν το βρω βέβαια, για να δω, α, αυτό.

Έτσι, αυτά τα ωραία με τους Δίνα Ούγκον και την πολύ ωραία αυτή παρέα που έχει σχηματίσει ο Ντάνιελ Όγκρεν. Ουσιαστικά αυτός είναι ο παραγωγός, ο πολυοργανίστας, μουσικός, ο Σουηδός που έχει δημιουργήσει αυτή την παρέα. Η τραγουδίστρια είναι η Άννα Αχνλάντ, που είναι και κιθαρίστρια, και η υπόλοιπη παρέα είναι ο Λόβ Όρσαν στον μπάσο και ο Κρίστοφερ Καντήλο στα ντραμς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο 2026 και να παρακολουθήσουμε ξανά μαζί την τελευταία δουλειά των All Them Witches που έχει τον τίτλο House of Mirrors. Λοιπόν, μας έρχονται οι All Them Witches λοιπόν με ένα πολύ ωραίο concept, ηχητικά τουλάχιστον δίσκο, που έχει μέσα ήσυχες συνθέσεις, blues και όχι μόνο. Και με ενώ έχουμε ακούσει ήδη κάμποσα κομμάτια από αυτή τη νέα δουλειά, λέω να έρθω και ακόμα μια φορά με το τραγούδι τους με τίτλο Athernet. Για πάμε. What we need to be starting to

λοιπόν από τους Olden Witches και το House of Mirrors, τον τελευταίο τους δίσκο. Λοιπόν, ναι, Desert Blues είναι ο πιο ήσυχος κατά τη γνώμη μου από τους πιο ήσυχους τους δίσκους και όλος έτσι ταξιδιάρικος. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, βάζεις το άλμπουμ και πας ταξίδι μακριά. Λοιπόν, αυτά με τους Olden Witches, ωραίοι και παραγωγικοί, δηλαδή είναι οι δουλειές τους κοντά η μία από την άλλη και δεν μας αφήνουν και σε μεγάλη αναμονή. Τέλος πάντων, σχετικό είναι και αυτό. Είχαν 4 χρονάκια, κάνουν και τα live τους. Αυτά. Λοιπόν, καλησπερίζω όλους όσους στέλνετε μηνύματα μέσω Viber και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τις ερωτήσεις, τις προτάσεις. Ευχαριστώ επίσης και για τα email που στέλνετε εδώ, studio@ngradio.gr. Καλησπερίζω τους φίλους που ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν από όλη την Ελλάδα, τον ngradio.gr και φυσικά όσους είστε εδώ συντονισμένοι μέσα από το live που κάνουμε στο TikTok και το επίσημο κανάλι του ngradio.gr. Έχουμε ακούσει σήμερα από Irion, Jethro Tull, ένα remastered από δουλειά παλαιότερη τους. Έχουμε ακούσει Mark Knopfler, UFO, Cynic. Πήγαμε λίγο στους Funk Ranch Blues, ωραιότατη jazzy. Πήγαμε και στους 10 Years After, αλλά ακούσαμε και το Ιαπωνέζο Ichi Kanito. Για να κλείσουμε με τον Waits, να ανοίξουμε δεύτερο μέρος με Σοϊδούς Σόεν και Ντίνα Ουγκόν. Να φτάσουμε στους Olden Witches και να προσγειωθούμε τώρα στη δεύτερη προσωπική δουλειά του Brendan Perry, ο οποίος είναι το δεύτερο μισό των Dead Can Dance. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Utopia. Είναι από τα πιο γνωστά του κομμάτια από τη όλη τη δουλειά. Και λέει, στα ελληνικά μετάφραση, «Πρέπει να ελευθερωθώ από όλα όσα με δεσμεύουν, that makes me old before my time, που με γυρνούν πριν την ώρα μου. In this world of dystopia, σε αυτόν τον κόσμο της δυστοπίας, η αγάπη μου είναι σαν ένα φως φωτεινό που με καθοδηγεί, που λάμπει στο σκοτάδι της νύχτας, το αστέρι της ουτοπίας μου. The star of my utopia». Για πάμε.

0: Φοβερή η ατμόσφαιρα του Brendan Perry και πολύ ωραίος ο στίχος. Λοιπόν, ο δίσκος λέγεται Ark και ήταν δουλειά του 2010. Για να δω, ναι, σωστά. Brendan Perry 2010. Πάρα πολύ καλό το Utopia. Και τώρα που το θυμήθηκα έτσι, γιατί σκεφτόμουν ότι κάποιος μπορεί να θέλει να αναζητήσει κομμάτια που έχουμε ακούσει εδώ στην εκπομπή, να μην ξεχάσω να σας πω για μια ακόμη φορά για το αρχείο εκπομπών που το βρίσκεται στο ngradio.gr. Αρχείο εκπομπών μενού, πατάτε, βρίσκεται δισκοπολίων η Χάρης που είναι η εκπομπή μας και μπαίνετε μέσα σε οποιαδήποτε ημερομηνία θέλετε για να δείτε τις λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε σε κάθε εκπομπή. Και βεβαίως υπάρχει και το ηχητικό. Υπάρχει το ραδιοφωνικό, το αρχείο, το μουσικό, το ηχητικό για να ακούσετε πάλι την εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, έχω ένα φίλο μου εδώ, το Λεωνίδα, ο οποίος είναι στην δύσκολη διαδικασία επιστροφής από τη συναυλία στα πλαίσια του Release Athens Festival στην Πλατεία Νερού. Μόλις τελειώσανε οι Limp Bizkit και ο δρόμος για το γυρισμό είναι δύσκολος, καθότι γίνεται χαμούλη στους δρόμους και έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά η συναυλία ήταν φωτιά. Λοιπόν, Λεωνίδα, για σένα το επόμενο λοιπόν. Μιας και είσαι...
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου. Felix Selection είναι μια πολύ ωραία συλλογή που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τους Hawkwind, με πολύ ιδιαίτερες ηχογραφήσεις από αυτή την φοβερή περίπτωση των Hawkwind, και το The Demented Man είναι ένα απίστευτα ταξιδιάρικο κομμάτι. Πάμε λοιπόν στον κόσμο των Hawkwind.

λοιπόν με την κυκλοφορία την καινούρια των Hogwind, που είναι, ξαναλέω, μια συλλογή, αυτό το Psychedelic Selection, και είναι μια συλλογή που λέει «Θολώνει τα όρια μεταξύ στούντιο άλμπουμ ανασκαφής αρχείων και μελλοντικής μετάδοσης», συγκεντρώνοντας, λέει, ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, κλασικά κομμάτια που έχουν επανακτελεστεί και νέο υλικό από την τρέχουσα σύνθεση. Αυτή η τελευταία κυκλοφορία αποτελεί ένα ζωτικό και εξελισσόμενο κεφάλαιο στο συνεχώς διευρυνόμενο ηχητικό σύμπαν του συγκροτήματος. Οπότε έχει μεγάλη αξία αυτή η κυκλοφορία, γιατί ακούμε και πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει ή που τα ακούμε με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τα γνωρίζουμε. Αυτό πάντα έχει ενδιαφέρον, και εμείς πήραμε μια πολύ καλή γεύση με το The Demented Man. Δηλαδή ο αλόφρον, ο τρελός είναι ο Demented. Ωραία. Επίσης, αυτό που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες είναι μια ηχογράφηση των The Waterboys από τη δεκαετία του 90, που διασκευάζουν το πασίγνωστο Knocking on Heaven's Door του Dylan, και νομίζω είναι από τις πιο ωραίες ηχογραφήσεις που έχουν γίνει στο κομμάτι αυτό, με σφραγίδα Waterboys. Πάμε.

αυτά λοιπόν με τον Mike Scott να διασκευάζει τόσο ωραία μαζί με τους υπόλοιπους το Knocking on Heaven's Door και φέρνει πάλι αυτό τον ήχο του βιολιού που είχε και ο Dylan στο live του 76 με την περιοδία αυτή του Rolling Thunder Review που το βιολί έχει βασικό ρόλο στον ήχο του Dylan τότε. Πώς τη λέγανε, η Ριβέρα, Scarlett Ριβέρα, η βιολονίστρια. Αυτά. Λοιπόν, και τώρα, σε ακόμα μια κυκλοφορία του 26, πάλι διασκευή. Και έρχομαι στο συγκρότημα των Pawns or Kings, που είναι πάρα πολύ ωραίοι τύποι. Το έχουν με τις διασκευές. Αυτή τη φορά έρχονται να διασκευάσουν και να κυκλοφορήσουν το Fell on Black Days των Soundgarden, που είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια των Soundgarden, και πολύ ωραία επίσης είναι και η προσέγγιση των Pawns or Kings. Λοιπόν, οι οποίοι αυτοί είναι Αμερικανοί, έχουν το δικό τους πολύ χαρακτηριστικό ήχο. Πάμε να ακούσουμε τη διασκευή τους.

Έτσι είναι οι Ponzor Kings, με τον ακουστικό τους ήχο, με τον μπάντζο τους, με τα βιολιά τους, και αυτή είναι η προσέγγιση τους στο Fell On Black Days. Λοιπόν, έρχομαι σε κυκλοφορία πάλι του 26 και έρχομαι στο δίδυμο, στο ντουέτο για την ακρίβεια, τον Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα δηλαδή, που είναι μεξικάνικο ντουέτο ακουστικής κιθάρας. Αποτελείται από τον Ροντρίγκο Σάντσες και την Γκαμπριέλα Κιντέρο. Τους έχουμε ξανακούσει από εδώ. Στην Ιρλανδία κάνανε τις πρώτες τους 8 πρώτα χρόνια της μουσικής τους πορείας, τα ζήσαν εκεί στην Ιρλανδία, για να φτάσουν στο 2020 με δίσκο ο οποίος κέρδισε βραβείο Grammy. Βραβείο Grammy για το καλύτερο σύγχρονο οργανικό άλμπουμ την 62η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy. Δώσαν λοιπόν σε κυκλοφορία ένα single που έχει τον τίτλο Monster. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως πολύ ενδιαφέρον πάντα έχουν αυτοί οι δύο, με τον τρόπο που γράφουν και παίζουν. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτά λοιπόν με τον ντουέτο των Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Πολύ δυνατή. Φοβερό παίξιμο, ναι, και χαίρομαι που σας άρεσε και για τα πολύ ωραία σας σχόλια, τα ωραία σχόλια που στέλνετε. Αλλά κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να καληνυχθιστούμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο και να κλείσουμε την εκπομπή. Με τι να κλείσουμε τώρα, τι από όλα από αυτά τα ωραία, τα καινούρια ή τα παλιά, για να δω. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα ήσυχο κομμάτι από την ήσυχη κυκλοφορία την τελευταία των My Morning Jacket. Λέγεται Peace Lunch και ναι, είναι ειρηνική η όλη κυκλοφορία αυτής της τελευταίας της δουλειάς, η ωραιότατη My Morning Jacket, που έρχονται εδώ λοιπόν με αυτό το δίσκο και θα κλείσω με το κομμάτι In The Moment. Όλος ο δίσκος είναι έτσι ακουστικός και πρόκειται για μια συλλογή ηχογραφήσεων από φωνή κιθάρα κατά βάση, πολύ προσωπικών στιγμών, και γι' αυτό και έχει τόση αξία αυτός ο δίσκος. Λοιπόν, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα, για το παρόν σας και για την αγάπη σας. Κρατάω τα κομμάτια που μου έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά σε όλους, με το καλό, αύριο και πάλι μαζί.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Next.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω τώρα το τσιγάρο πάνω στ' άλλο. Μοιάζουν δυο βήματα

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.